0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ένα και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: έτσι.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
0: για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
0: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δικαίως. Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα Max.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Κρύψα το αίμα, μα θα σε βρω.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος.
0: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρέπει να πάω λίγο Καστοριά, παιδιά. Δεν ξέρω
2: τώρα
1: για εσάς. Είναι όλες οι υποψήφιες Miss Albania εκεί, στην Καστοριά.
3: Σε κάλεσε για Κριτή. Όχι. Έχεις καμιά δουλειά εκεί να πας? Όχι.
1: Να ενδυναμώσω το τουρισμό με τη γείτονο χώρα.
3: Εσύ θα τον ενδυναμώσει.
2: Στην Καστοριά δεν είναι.
1: Στην Καστοριά.
2: Ποιο τουρισμό θα ενδυναμώσει?
3: Της Μακεδονίας.
2: Τα κορίτσια δεν ήρθαν για τουρισμό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχω εμπειρία όμως και από τέτοια. Με στεμένη από εκεί.
3: Αν ο Μάνος δείξει τη φιλοξενία. Ξενία του Έλληνα, εκπροσωπώντας τον, θα πούν καλή, τι ωραία που είναι εδώ, και θα φέρουν τις φίλες τους, τα μπατζανάκια τους, τον ξάδερφό τους, τον Σφίχτερμαν Μάνο.
1: Δεν θέλω Σφίχτερμαν.
3: Ευχαριστώ.
1: Αλλά βλέπω τα κορίτσια πάντως μια χαρά.
2: Τα κορίτσια μας έδουν τι θα γίνει, αυτό είναι το θέμα.
1: Και αυτά θα πούνε μια χαρά.
2: Σίγουρα.
1: Μια χαρά
2: κρατιέστε, κύριε Μάνο.
3: Ας βγάλουν φωτογραφίες, να κάνουν τα story τους, τα έτσι και τα αλλιώς τους, να κάνουν έτσι διαφήμιση, δεν πειράζει, κάτσε το, έχεις δουλειές.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
6: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη, μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια, μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: ποτέ.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 24χρονος σκαρφάλωσε στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας και έκλεψε 500 ευρώ από τη γιαγιά του. Συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Πανελλήνιες 2026. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα 8 του μηνός, δίνοντας ιστορία, φυσική και οικονομία. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουβλιάς σε ηλικία 85 ετών. Διατέλεσε κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε δύο φορές την αρχηγία του κόμματος. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και απειλεί με νέες επιθέσεις. Σε αδιέξοδο και οι διαπραγματεύσεις, είπαμε, Ιράν, το Ιράν επιμένει πως αν δεν υπάρξει εκεχηρία στο Λίβανο, δεν θα τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του Ολυμπιακού με 68-58, κάνοντας το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Τη Δευτέρα 8 του μηνός θα γίνει ο τρίτος τελικός στο ΣΕΦ. Γενικά έδωσε καιρό σήμερα με πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 29. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με υπέροχο τραγούδι σου λέω μια μεγάλη καλημέρα εδώ από το στούδιο του Κοσμοράδιο 95,1, φυσικά ζωντανά. Είμαι ο Μαρίνα Μαρτίδου, 4 λεπτάκια μετά τις 8. Τι μου κάνετε, πρωινό σου κου, παιδιά, έχει ξεκινήσει με πολύ ωραία διάθεση. Ναι, γιατί θα περάσουμε φανταστικά ένα ακόμα τέλειο καλοκαιρινό, θα λέγαμε. Σαββατοκύριακο έχει μόλις αρχίσει, παιδιά, ήδη κάνει ζέστη. Ναι, ζέστη και ήλιο, ετοιμαστείτε, αν έτσι έχει λίγο χρόνο να βγει εκτός, ναι, να το κάνει. Λοιπόν, θα περάσουμε, παιδιά, σήμερα φανταστικά. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά πράγματα σήμερα η εκπομπή. Καταρχάς, έχω 2 διαγωνισμούς. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σου πω. Ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Στη συνέχεια θα παίξει εννοείται και το αφιέρωσέ του, γιατί είναι αφιερώνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Έχει κίνηση. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, είχε έτσι τα αυτοκίνητά του σήμερα. Σαν λίγο παραπάνω μου φάνηκε η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που έρχομαι από ανατολικά. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν έχει βασικά πουθενά να πεις ότι θα καθυστερήσεις, θα αμποτιλιαριστείς. Λίγο παραπάνω έτσι βλέπω κίνηση στο ύψος της Παπάφη και λίγο πιο πριν εκεί κλασικά στην Μπότσαρη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά παιδιά, εντάξει, είναι μια χαρά τα πράγματα τώρα. Όπου θες να πας, θα πας μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Έρχονται πάρα πολλά ωραία τραγούδια non-stop. Και αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου. Το θυμάστε αυτό. Θα μιλήσω με τα αστέρια. Δυνατά τα ακόμα μαζί. Φυσικά είστε στο Κοσμοράδιο. Καλημέρα σου.

0: είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, νησιώτικο αυτή τη φορά από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες έτσι με κριτική λίρα μέσα. Σε φτιάχνει έτσι, σου ανεβάζει τη διάθεση. Όλα αυτά εδώ στο πρωινό. Σου κού 22 λεπτάκια μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Κοιμάστε, πώς μου είστε. Εντάξει, αλήθεια, είναι ακόμα νωρίς. Οπότε, αν δεν έχεις δουλειά, ναι, κάτσε να ξεκουραστείς. Φυσικά, σε περιμένω να δώσεις παρουσία. Όπως το έκανε ο Δημήτρης, αλλά και η Μαρία και η Κατερίνα είναι εδώ και ο Κώστας από Μόναχο. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους που έτσι ζείτε στο εξωτερικό και φυσικά όμως ακούτε Κοσμοράδιο μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Σε περιμένω λοιπόν να πεις και εσύ την καλημέρα σου στο Viber στο 6982-951-951 και δεν ξεχνάς να μας ακολουθήσεις σε όλα τα social γιατί ναι, είμαστε παντού. TikTok, έχουμε και κανάλι στο YouTube και Facebook και Threads, εννοείται και Instagram. Είναι πολύ καλό να είσαι και εκεί γιατί και εκεί τρέχουν πολλά και ενδιαφέροντα όπως και φανταστικοί διαγωνισμοί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κοντά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Όσλο. Κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές γιατί 95 πίτσες μέσα σε 2 ώρες κάνουν φτερά. Εξαφανίζονται. Ένας κύριος εκεί τις ετοιμάζει. Τσακ μπαμ.
3: Ο Γιώργος ήταν ο κύριος που ετοιμάζει τις πίτσες. Όχι αυτός που κάθεται στην ουρά. Ούτε εγώ θα καθόμουν, παιδιά. Συγγνώμη, μου αρέσει η πίτσα, αλλά.
2: Όχι, κοίτα, η αναμονή λέει δεν μοιάζει κουραστική. Γιατί το διασκεδάζουν. Ακούγεται, λέει, μουσική jazz. Υπάρχουν μουσικοί που κοντραμπάσουν και παίζουν ηλεκτρική κιθάρα. Δηλαδή μιλάμε για οργάνωση.
4: Εγώ να σου πω κάτι για να το πω ένα βήμα παραπάνω. Θα τραγουδούσα κιόλα.
2: Πουλάω την πίτσα! Με όλα τα κεθάρια και τα μαλλιά σου κάτω για να. Σάρα μπουντέλ, θα. Αυτά τα παίρνει.
4: Τι να αναβεί από εδώ πέρα, μέχρι η Μυρμίγκη.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
6: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
5: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
6: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Σας τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

τέλειο δονό τραγούδι λοιπόν της Έλλης Κοκκίνου. Φυσικά με την υπογραφή του Φεύου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ το άκουσες και αυτό σε πρώτη μετάδοση. Πες μου λοιπόν τι σου χρωστάω. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Καλημέρα στην παρέα. Είναι το πρωινό σου κου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και παιδιά πραγματικά επιτέλους έφαγα το πρωινό μου. Σήμερα ξύπνησα δηλαδή τρομερά πεινασμένη. Τρομερά δηλαδή τέτοια πείνα. Λοιπόν, ελπίζω και εσύ αν ξυπνάς έτσι να ετοιμάζεις να φας κάτι ωραίο, να σε κρατήσεις να ξεκινήσεις έτσι με ενέργεια την ημέρα σου, που παιδιά από ό,τι φαίνεται θα μας κάνει πολύ ζέστη και σήμερα. Εντάξει, μία μέρα μόνο που έβρεξε και κάπως χάλασε ο καιρός, κατά τα άλλα ζούμε νομίζω ήδη ένα μήνυ καλοκαίρι με θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο ξεκινάω και το σημερινό διαγωνισμό, σε λίγο θα δούμε πολλά και ωραία πράγματα, για την ώρα όμως σου φέρνω επιτυχίες όπως αυτήν από την Άννα Βίζη, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

αυτό συνομάζω και πλέον, παιδιά, μετράμε αντίστροφα. 10 Ιουνίου, Τετάρτη, λοιπόν, που μας έρχεται, είναι η μεγάλη του συναυλία. Νομίζω με Γιώργο Μοζονάκη εγκαινιάζουμε τις συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Ραντεβού, λοιπόν, 8 ώρα το βράδυ ξεκινάει στο λιμάνι, στην προβλήτα Β2. Γιώργος Μοζονάκης live, να ξεσηκώσει, λοιπόν, τη Θεσσαλονίκη μας σε μια φανταστική συναυλία. Μαζί του θα είναι και ο Τρανός, εννοείται, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Σε περιμένουμε, εννοείται, και σένα. Και στο μεταξύ, δεν ξεχνάς ότι τρέχει, παιδιά, στο Instagram διαγωνισμός για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Μπες, βρες το post, έτσι είναι ψηλά-ψηλά. Και φυσικά, δοκιμάστε την τύχη σου. Πάμε τώρα για Disco DJ. Πολύ μου αρέσει αυτό το νέο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου μαζί με τους One.

0: Προσέχε καλά, Νίκος Βέρτης, αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγα λεπτάκια πριν τις 9. Καλημέρα στην παρέα, τι κάνετε? Καλό παιδιά σου ακούσε όλους, με υγεία έτσι, με ωραία πλάνα, γιατί και ο καιρός είναι πλέον καλοκαιρινός, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν σου βάζω ακόμα ξυπνητήρι, έτσι. Θέλω να σε αφήσω να ξεκουραστείς. Φιλάκια πολλά σε όλους, 6982, 951, 951, για σένα που θέλεις, έτσι. Να μου στείλεις μηνυματάκι και εννοείται κράτησε τον αριθμό, γιατί τώρα ξεκινάω τον πρώτο διαγωνισμό, παιδιά, που σας έχω σήμερα. Οπότε, αν είσαι μαμά ή μπαμπάς και έχεις παιδάκι μεταξύ 3 και 7 ετών, από τα 3 δηλαδή μέχρι τα 7, και σκέφτεσαι τώρα τι θα κάνει το παιδάκι σου που θα τελειώσουν όπου να είναι τα σχολεία, πρόσεξε με καλά, γιατί σου έχω ένα φανταστικό δώρο, λοιπόν, για να περάσει το παιδάκι σου μια τέλεια καλοκαιρινή εβδομάδα γεμάτη παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, φυσικά παρέα με άλλα παιδάκια της ηλικίας του και όλα αυτά σε έναν υπέροχο, λοιπόν, βρεφονιπιακό σταθμό νηπιαγωγείο, το Junior Προσχολική Ακαδημία, που βρίσκεται ανατολικά στη Θέρμη, πιο συγκεκριμένα στη Δροσιά, που έχει ιδρυθεί από το 2000 κιόλας και έχουν εννοείται ένα πάρα πολύ ωραίο, ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, οπότε είναι ό,τι πρέπει για να πάει και σαν το παιδάκι σου να περάσει όμορφα. Το θέλεις? Ναι, διεκδίκησέ το, λοιπόν. Γράψε μου τη λέξη καλοκαίρι, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6982-951-951, του δέσουν το Viber μας για μία εβδομάδα για ένα παιδάκι ηλικίας από 3 έως 7 ετών. Καλή επιτυχία!
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
7: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σπάμαρε ακατάπαυστα τα mail υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με υβριστικά μηνύματα τόσο προς το πρόσωπο του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη όσο και των άλλων στελεχών. Η Ελλάς προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός 75χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας. Ηράκλειο. 18χρονη Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μετά από διασκέδαση σε μπαρ των Μαλίων. Ο Κωνσταντίνος Χιρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι δεδομένες, ενώ στο τέλος της εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, ζήτησε η Ουκρανία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες εντός έδρας του Ολυμπιακού με 68-58, κάνοντας το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Τη Δευτέρα θα γίνει ο τρίτος τελικός στο ΣΕΦ. Γενικά έδωσε ο καιρό σήμερα με πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρεσφαίρης, είπες και τι δεν είπες στο Κοσμοράδιο 95,1, 5 λεπτά και μετά τις 9. Καλημέρα σε όλη την παρέα, που φυσικά είναι κόσμος δονισμένη και αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο και παιδιά, ο Θοδωρής Φέρης όλα τα είπε εδώ στο Κοσμοράδιο αποκλειστικά στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Ριζόπουλο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα. Φυσικά εσύ μπορείς να την ακούσεις αλλά και να τη δεις μέσα από το site μας, κοσμοράδιο.gr και βέβαια στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, ο οποίος γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και γενικά είπε πολλά πράγματα έτσι και σε πιο προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Εντάξει, καλά το μάντεψες, έχει λίγο παραπάνω κίνηση, παιδιά, στα περισσότερα έτσι σημεία. Πάμε μια βόλτα έτσι μαζί με τον Χάρτη να μας βοηθήσει. Μικροκαθυστερήσεις βλέπω βασικά στο ύψος της Βουλγαρίας, εκεί στο ξεκίνημα βασικά της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μετά πάμε λίγο πιο κάτω, έχει λίγο την κίνηση του, παιδιά, γενικά σε διάφορα σημεία της Κωνσταντίνου Καραμαλή, όσο πλησιάζουμε δηλαδή και προς το κέντρο. Μετά κλασικά λίγο Μποτιλιάρη η Μπότσαρη, λίγο κίνηση και στην 3η Σεπτεμβρίου. Τώρα κεντρικά, λίγα πράγματα θα συναντήσεις σε κίνηση και στο ύψος της Εγνατίας, ενώ στην Τσιμισκή πιο πολύ τα στενάκια έχουν θέμα. Παλαιών Πατρών Γερμανού, Κόμρινών, Βενιζέλου, Ένος Δραγούμη, εκεί δηλαδή πιο πολύ καθυστέρηση, αλλά και στο ύψος που είναι η Πλατεία Δημοκρατίας. Περιφερειακά που συνεχίζονται φυσικά τα έργα για το flyover, δεν έχει τώρα κίνηση, αλλά παιδιά ένα τεράστιο κομμάτι είναι τελείως κλειστό λόγω των έργων. Στα δικά μας έχουμε διάθεση, έρχονται πολύ ωραία τραγούδια non-stop. Έβαλα μέσα και Νατάσα Θεοδωρίδου, Σταβέντο, ένα πολύ ωραίο ντουέτο λίγο πιο παλιό. Τώρα όμως πάνω σκιαμός. We'll be right back.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ,

Ωραία συνεργασία στα Βέντο μαζί με Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξυπνάτε, παρακαλώ. Θα το βάλω το πρώτο ξυπνητήρι. Ναι, καλή ώρα είναι τώρα να ξυπνά. Και εσύ είναι Σάββατο, 9 και 20 λοιπόν. Με υπέροχο παιδιά ήλιο στη Θεσσαλονίκη μα και φυσικά πολύ ωραίο, φανταστικό καλοκαιρινό θα λέγαμε καιρό. Ήδη έχει 21 παιδιά 22 βαθμού Κελσίου, θα φτάσει μέχρι του 30 σήμερα. Θεωρούνται όμω, προσεξέ με, κανονικέ σου θερμοκρασίε για την εποχή. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλου εσά που τώρα συντονίζεστε, που μου στέλνετε μηνύματα.

0: Η Μαριάννα θέλει να στείλει τις ευχές της στην ξαδέρφη της τη Ζωή, να της πει ότι την αγαπάει πολύ. Οπότε, ναι, πολλές ευχές για τα γενέθλιά σου, λοιπόν, Ζωή, από την ξαδέρφη σου, να είσαι γερή, σου εύχεται. Λοιπόν, επίσης η Νάνση μου λέει ότι πήρε μέρος στο διαγωνισμό για τον Γιώργο Μασονάκη και τη συναυλία του 10 Ιουνίου στο λιμάνι Προβλήτα Β2. Θα γίνει χαμός. Αυτός, παιδιά, ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram. Για πάρτε μέρος, παρακαλώ, γιατί ξέρετε, η κλήρωση δεν αργεί. Τώρα, αν έχεις παιδάκι από 3 μέχρι 7 ετών και σκέφτεσαι είτε τον Ιούνιο που κλείνουν τα σχολεία, είτε τον Ιούλιο που θα πάει να πέρασει όμορφα έτσι και δημιουργικά το χρόνο του, να σου πω ότι σου έχω μία εβδομάδα εντελώς δωρεάν στον Ευρωπαϊκό Σταθμό Νηπιαγωγείο, Junior Προσχολική Ακαδημία που βρίσκεται στη Δροσιά Θέρμης και εκεί σίγουρα θα περάσει πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Οπότε στείλω μου τη λέξη καλοκαίρι, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Για λίγο θα ακόμα τον κρατήσω τον διαγωνισμό και σας έχω και δεύτερο σήμερα κατά σειρά δώρο. Ναι, με. Φυσικά τώρα εσύ μένεις εδώ. Επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βγαίνει, λέει, καινούργια έτσι ευρωπαϊκή open source, ναι. EuroOffice 1.0. Okay. Που θα μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου σε Word, πώς λέγαμε, Word, Excel κτλ. Αλλά θα είναι δωρεάν.
3: Γιατί τα δωρεάν δεν τα ξέρουμε και ξέρουμε μόνο τα επιπληρωμή, αυτό το έχετε αναρωτηθεί.
2: Έλατε.
3: Είμαστε δέσμοι όλων αυτών των πολυθελών.
4: Σπάστε τα δεσμά, Μιράντα.
3: Ρουφάνε
4: πέτα το
3: ευρώ.
4: Word, πάρε μια γραφομηχανή.
3: Ναι.
4: Και τσάκα τσουκα, τσάκα τσουκα.
3: Τι μου θύμισες. Ήταν παιδικό μου αποθυμένο να μου πάρουν.
4: Την γραφούλα.
3: Όχι, την κανονική ήθελα. Ήθελα να γράφω.
4: Γιατί μετά είχε βγει και η γραφούλα που είχε και χρώματα. Και μετά είχε βγει και η ηλεκτρογραφούλα που ήταν με μπαταρίες.
3: Δεν καταδεχόμουν αυτά τα ψεύτικα. Ναι. Ήθελα κανονική γραφομηχανή να ήμουν σαν το Φρέντι Γερμανό ένα
4: πράγμα. Είχε η μαμά μου, γιατί είχε τελειώσει μια γραμματιακή σχολή και του είχαν υποχρέωση. Και ήξερε κιόλα να γράφει.
3: Εκείνο με το καρμπόνε που βάζανε τίποτα.
4: Και ναι, και κάτι ταινίε με μελάνι που παρεώσαν και μα κάναν τα χέρια να μην πω. Σκοπιζόσουν μετά στην κουρτίνα και σε δέρνανε. Κατάλαβε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
8: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και θα πω καλημέρα και καλή εκπομπή όπως μου λέει εδώ η φίλη Δέσποινα, αλλά και καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Όλα παιδιά αυτά μαζί, γιατί ναι και σήμερα μας κάνει καλοκαιρινό καιρό. Όλα αυτά 30 λεπτάκια μετά τις 9. Είμαι ο Μαρίνα Μαρτιδού, εμείς από τις 8 έχουμε ξυπνήσει και τώρα έτσι έχουμε πάρει φόρα και κανείς δεν μας σταματά και μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είχατε όμορφη έτσι εβδομάδα, δημιουργική ήταν και μισή εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, βρε παιδιά, πάρα πολύ γρήγορα πέρασε, έτσι μου φάνηκε εμένα. Όπως και να έχει, έχουμε τώρα μια πολύ ωραία διάθεση και λόγω Σαββατοκυριακού. Αλήθεια, θα πάτε πουθενά, έχετε έτσι κανονίσει τίποτα? Γιατί η Χαλκιδικούλα εδώ δίπλα είναι για μια βουτιά, νομίζω. Αν και όσοι βουτήξανε, μου είπανε παιδιά ότι η θάλασσα είναι κρύα, παρότι έτσι έχει ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Αλήθεια, κάνατε εσείς τα πρώτα σας μπάνια? Εγώ παιδιά δεν έκανα και πολύ μου είχε κακοφανεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα σε λίγο έχω να σου πω για το σημερινό αφιεροσέτο, το οποίο θα είναι πολύ ωραίο με έναν καλλιτέχνη που δεν έχει ξαναπαίξει για την ώρα στη συγκεκριμένη αυτή Instagramική στήλη της εκπομπής. Και αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με την επιτυχία του προς το παρόν. Δυνατά το ακόμα μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και

το τηλέφωνο. Κέλ τηλέφωνο λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα. Έτσι, για σεξ διάθεση στο πρωινό σου κου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και παιδιά, βλέπω τις συναυλίες. Και καλά, χαμός θα γίνει φέτος. Ξεκινάμε γενικώς με πολύ ωραία ονόματα και μέσα στον Ιούνιο. Με Γιώργο Μαζονάκη 10 του μήνα. Μετά έχουμε 15 του μήνα Αναστασία. Πάμε Νίκο Οικονομόπουλο, θα στα πω και στη συνέχεια. Αλλά η Ελένη είναι στις 8 Ιουλίου στο θέατρο Γης. Εννοείται πάντα με την υποστήριξή του Κοσμοράδιο 95,1. Δεν το χάνεις. Τώρα να σε πάω αλλού, γιατί αν έχεις επιχείρηση, εννοείται ότι ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι σε όλες τις άπειρες ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως τι πρέπει να κάνεις. Θα πάρεις λοιπόν το Vodafone Business, το οποίο σου δίνει όλα τα απαραίτητα, τις απαραίτητες δηλαδή υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι με το Vodafone Business μπορείς πραγματικά να κοιμάσαι ήσυχος και να είναι παράλληλα και η επιχείρησή σου ασφαλής. Βρες και εσύ λοιπόν τη λύση που χρειάζεται η δική σου εταιρεία με ένα κλικ στο vodafone.gr/business.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Κόσιμη Σχοινά, όπου είμαστε και εμείς, στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέτρος Ιακωβίδης, σε λίγα λεπτάκια πριν από τις 10. Λέω ναι, να σε ξυπνήσω σιγά-σιγά. Κοτούλες και τα διάφορα, αλλά εννοείται και ένα ωραίο ξυπνητήρι, γιατί παιδιά, ναι, πλέον ανοίγει και η αγορά. Και είναι μια όμορφη μέρα. Ό,τι πρέπει λοιπόν για να βγεις, για να περάσεις καλά, να κάνεις τη βόλτα σου, τα ψώνια σου, να πάρεις τα καλοκαιρινά σου και τα διάφορα. Τα φιλιά μου σε όλους σας μου στέλνετε μηνύματα και για το διαγωνισμό, για τη δροσιά Θέμης και τον υπέροχο λοιπόν αυτόν βρεφονηπιακό σταθμό Νηπιαγωγείο, Junior Προσχολική Ακαδημία λέγεται, και δίνω μία εβδομάδα για ένα τυχερό παιδάκι δημιουργικής απασχόλησης είτε μέσα στον Ιούνιο είτε μέσα στον Ιούλιο. 6982-951-951, αν θες να πάρεις μέρος με τη λέξη καλοκαίρι και φυσικά το ονοματεπώνυμό σου, αρκεί το παιδάκι σου να είναι από τις ηλικίες 3 έως 7 ετών. Σε λίγο μετά σου έχω κι άλλο διαγωνισμό. Να πω ότι έχω ανεβάσει και το σημερινό αφιέρωσα ετών. Ναι, με τσέκαρε τα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Έβαλε Αναστάσιο Ράμο, παιδιά. Έναν πολύ αγαπημένο νέο κιόλας καλλιτέχνη που μας χάρισε και πολλές επιτυχίες. Οπότε για θυμίσου, έτσι, ποιο τραγούδι του έχεις καιρό να ακούσεις και που θέλεις να το αφιερώσεις, γράψε το μου εκεί στο κουτάκι. 12 παρατέταρτο, τυχαία, θα κάνω την επιλογή και θα την ακούσουμε μαζί. Να παίζεις στον αέρα.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
5: Φουτζίτσου.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 2373-0-24557
4: και στο 6972-693038.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, εργασία συντήρησης κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης Αρναίας θα γίνουν από 3η 9 Ιουνίου και την 5η 11 Ιουνίου. Συνεχίζουν σήμερα Σάββατο οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ και εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Σήμερα η απολογία του 49χρονου σύζυγοκτόνου στην ανακρίτρια. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το αν πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα ή πράξη μετά από λογομαχία, καθώς και για τις συνθήκες της πιεστικής καθημερινότητας που ζούσε η γυναίκα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε 7 βαλιστικούς πυράβλους προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε προσωπικό των ΗΠΑ. FIFA, στα πλαίσια του Μουντιάλ 2026, απαγορεύει βουζέλες, σφυρίχτρες, λέιζερ και βαφές σωμάτων στις κερκίδες. Ο κώδικας συμπεριφοράς επίσης περιλαμβάνει απαγορεύσεις για εισβολές στον αγωνιστικό χώρο και δημόσια γυμνότητα, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με απομάκρυνση από τα γήπεδα. Γενικά έδρασε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαργαρίτα, και μια μεγάλη καλημέρα. Καλοκαιρινή, θα έλεγα, σε όλη την παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά και εσένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, ένα ξυπνητηράκι. Γλυκό για να σε ξυπνήσω λοιπόν, 6 λεπτά και μετά τις 10. Είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου. Έχουμε παιδιά ακόμα ένα διωράκι μαζί. Πολλά θα συμβούν σε αυτό το διωρό, γιατί έρχεται και δεύτερο giveaway. Έχουμε το 10 παρατέταρτο το σημερινό αφιέρωσέ το με Αναστάσιο Ράμο στην σημερινή επιλογή. Ένα πραγματικά ωραίο, αγαπημένο λοιπόν καλλιτέχνη. Πάμε τώρα βέβαια να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Έχει κίνηση έτσι αυτή τη στιγμή που έχει πλέον ανοίξει και η αγορά. Λοιπόν, τις ακούς τις κόρνες και τα σχετικά. Εντάξει, παιδιά, έχει παραπάνω κίνηση. Αναμενόμενα, βλέπω πολύ θέμα στον περιφερειακό. Σου είπα και πριν, έχει κλείσει πολύ μεγάλο του κομμάτι. Οπότε, παιδιά, υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα. Κατά μήκος όλου του περιφερειακού, θα έλεγα, υπάρχει μεγάλη κίνηση. Οπότε, ουπ, μην πας με τίποτα από εκεί. Από εκεί και πέρα στο κέντρο, βλέπω κίνηση κλασικά. Εντάξει, Τσιμισκή, στο ύψος της Εθνικής Αμήνης και η Μητροπόλωση έχει καθυστερήσεις. Παλαιών Πατρών Γερμανού επίσης είναι γεμάτη. Η Εγνατία και εκεί κάπου μπλοκάρει σε κάποια σημεία και κάπου μετά ανοίγει. Εντάξει, παιδιά, έχει κίνηση λίγο περισσότερο και στην Ολυμπιάδος αλλά και στο ύψος των δικαστηρίων και της πλατείας Δημοκρατίας. Εγώ τώρα θα σου φτιάξω τη διάθεση. Σε λίγο σου φέρνω απόσπασμα από την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο. Και τώρα ακούμε αυτό. Ίσως την πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Τα αμαρτωλά σου μάτια.

0: Αναστασία, και σημάδι στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα εσένα αυτό είναι το σημάδι σου να σταματήσεις ό,τι κάνεις και να μπεις τώρα στο Instagram του Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951, και να δεις εκεί, το έχουμε κάνει και πίνει πάνω-πάνω, το νέο διαγωνισμό που τρέχει σε σχέση με τη συναυλία στα πλαίσια του Splash Festival που θα δώσει το κορίτσι μας λοιπόν η Αναστασία στην πλατεία στο τέλος της 15 Ιουνίου. Και εσύ, ναι, εσύ που με ακούς, ίσως είσαι ο τυχερός ο οποίος και θα κερδίσει διπλή πρόσκληση για να μπει στη συναυλία από την VIP λοιπόν area, και επίσης θα έχει τη δυνατότητα πριν ξεκινήσει η συναυλία να γνωρίσει από κοντά το αγαπημένο αυτό κορίτσι. Meet and greet κοινός. Οπότε μπες όπως και δίποτε να πάρεις λοιπόν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος είναι νομίζω πολύ πολύ πολύ ωραίος. Τώρα εσύ εννοείται μένεις εδώ, γιατί επανέρχομαι πολύ πολύ γρήγορα με όλα τα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και με δεύτερο διαγωνισμό φοβέρο για σένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια που δεν ξεπερνάνε ποτέ πρώην. Εσύ, Μιράντα, είσαι μέσα σε αυτούς. Εδώ,
3: είσαι σε φράσανε αυτό, είπα.
2: Ναι. Μπορεί να φαίνεσαι ψύχρεμη και λογική.
3: Είναι η Αχίλλειος Πτέρνας. Όλο το βράδυ κλαις για τους πρώην. Δεν μας ξεγελάς.
0: Γι' αυτό η σακούλα κάτω από τα μάτια. Γι' αυτό το πρίξιμο και νόμιζα την αλλεργία.
2: Όταν ερωτευτείς, λέει, το κάνεις με αφοσίωση και διάρκεια, η αγάπη αφήνει βαθιά σημάδια στην καρδιά σου.
0: Αυτό ισχύει. Δεν το έχω αρνηθεί αυτό το πράγμα.
2: Οπότε. Ποιος ξέρει τι πληγές κρύβεις εκεί κάτω από το πέπλο μυστηρίου που σε διακατέχει.
3: Έβαλες γι' αυτό να πλάτη και αυτός έβαλε μαχαίρι.
0: Έβαλα τσιρότο.
2: Έβαλε τσιρότο. Για εδώ και για σένα έχουμε ράμα.
3: Για μένα.

0: Τι έκανα εγώ, αφήστε με ήσυχο.
1: Αγαπάς με αφοσίωση και σταθερότητα. Όμως όταν μια σημαντική σχέση τελειώσει, δυσκολεύεσαι να αποδεχθείς την αλλαγή. Κλαις με κάτω στα πατώματα.
0: Ούτε καν.
2: Γιώργο, γιατί δεν κλάψαν μαζί ένα βράδυ, ρε σύντομα.
0: Να κάνουμε βραδιές κλάματα.
2: Όχι σήμερα δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι μόνο χαρτομάντιλα.
1: Καλεσμένος έχει, Γιώργο. Πάει να ξεπεράσει τον πρώην με καλεσμένος.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πακ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς όμως είμαστε σε mood Σάββατο, Κυριακού και μόνο. Σήμερα, παιδιά, 6 του 2026. Καλημέρα σου και καλό σου Σαββατοκύριακο. Με σχεδόν, παιδιά, 22 βαθμούς κιόλας αυτή τη στιγμή. Μου λέτε όλοι ότι κάνει πολύ, πολύ ζέστη. Υπομονή και έχει κλασικά έτσι. Να πίνεις αρκετό νεράκι, να μην κυκλοφορείτε άσκοπα και θέλει και το καπέλο του. Γιατί όχι τώρα. Να σου πω ότι έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό για τρεις τυχερούς που κερδίζεται από μια θεραπεία σώματος Drainage στο αγαπημένο μας Αζαλέ που βρίσκεται στο κέντρο, στην Παλαιών Παντρών, λοιπόν. Γερμανού, και αυτή η θεραπεία είναι φανταστική γιατί αποτοξινώνει, παιδιά, και αποσυμφορεί το σώμα από τις τοξίνες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αμέσως βλέπεις έτσι αυτή την συσφυκτική επίδραση στο σώμα σου. Το δέρμα δείχνει πιο λαμπερό, με βελτιωμένη ύφη. Και εννοείται όλο αυτό έτσι σμιλεύει και το σώμα. Ό,τι καλύτερο, ειδικά τώρα εν ώψη καλοκαιριού. Οπότε στείλε μου μήνυμα αν το θέλεις για σένα και για κάποιον δικό σου τη λέξη Αζαλέ, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο Viber μας στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Δεύτερος για μια ζωή, ωραίο τραγούδι, ωραίος και ο Κωνσταντίνος Αργύρος που φυσικά απολαύσαμε παρέα εδώ στο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, Σαββατάκι παιδιά αγαπημένο, 6 Ιουνίου, καλοκαιρινή ημέρα και πολύ μας αρέσει. Και εγώ τώρα σου φέρνω απόσπασμα από Θοδωρή Φέρη που έδωσε εδώ στο Κοσμοράδιο στον Τάσο Ριζόπουλο αποκλειστική συνέντευξη. Και τι δεν είπε, πολλά πράγματα είπε. Εγώ τώρα διάλεξα το απόσπασμα που απαντάει αν είναι ερωτικός τύπος και με τι βιώματα, πρόσεξε, στηρίζεται έτσι το ερωτικό του ρεπερτόριο. Για να δούμε τι είπε.
1: Είσαι ερωτικός τύπος. Σου αρέσει οι ρομαντικές καταστάσεις, η συντροφικότητα, η συντροφιάς. Όταν είσαι σε σχέση σε αυτά, επιδιώκεις.
2: Ναι, μ' αρέσει να ζω τον έρωτα. Εννοείται πως μ' αρέσει. Εννοείται, εννοείται.
1: Μου έχεις πει κιόλας ότι έχεις πέσει και σε πατώματα.
2: Φυσικά, εννοείται.
1: Για τον έρωτα.
2: Φυσικά, φυσικά έχω πέσει. Άλλωστε, πώς να αποδώσουμε τον έρωτα με τη φωνή μας άμα, άμα δεν έχουμε δοκιμάσει το πάτωμα. Ξέρεις, είναι μερικά παιδιά που έτσι με αγαπάνε, πιο μικρά σε ηλικία, 19 χρονών, 18 ξέρω εγώ, και μου λένε πολύ ωραία λόγια. Κάποια μέρα δεν ήμουν καλά, δεν θυμάμαι τώρα πρόσφατα, και μου λέει η μία η κοπελίτσα που έχουν τα σελίδες.
1: Ναι.
2: Μου λέει πόσο ωραία τραγούδια εσύ θες και τα λοιπά. Και μου βγήκε αυθόρμητα και τη το είπα. Και τη είπα ότι είναι πολύ πιθανό ένα καλλιτέχνη αυτό που παράγει να είναι προϊόν πόνου. Οπότε εσείς βλέπετε κάτι πολύ ωραίο, αλλά είναι πολύ πιθανό
1: δεν αυτό να
2: είναι.
1: Τι ιστορία κρύβεται από πίσω.
2: Αυτή η απόδοση που βλέπετε να είναι προϊόν πόνου.
1: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Η αλήθεια βέβαια, παιδιά, είναι ότι τα καλύτερα τραγούδια συνήθως γράφονται όταν οι δημιουργοί δεν είναι έτσι και στην καλύτερη του συναισθηματική φάση, ψυχολογικά και τα σχετικά. Ωραία συνέντευξη πάντως από το Θοδωρή Φέρη. Είπε πολλά. Είπε και ότι την επόμενη δεκαετία θέλει να έχει κάνει η οικογένεια και τα σχετικά. Μπορείς να την ακούσεις ολόκληρη μέσα από το site μας, κοσμοράδιο.gr. Και φυσικά έχει ανέβει έτσι και στο Spotify. Και εννοείται θα έρχονται και άλλες πολύ ωραίες συνεντεύξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Καλοκαιράκι έρχεται. Πολλοί καλλιτέχνες θα περάσουν εννοείται από το Κοσμοράδιο. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, το καινούριο του που είναι φανταστικό. Τι θέλω εγώ με σένα, το ακούμε φυσικά μαζί εδώ στο 95,1.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλεξες πολύ, πολύ ρομαντικό τραγούδι. Λίγα λεπτά και πριν τις 11 εδώ στην παρέα μας στους 95,1. Λοιπόν, μια αφιέρωση στην Κατερίνα που παντρεύεται, είναι η νύφη λοιπόν. Και πάμε για βασιλορέτα κορίτσια, ακούγοντας Κόσμο Ράδιο. Νύφη Κατερίνα και 7 φίλες. Τέλεια, βρε κορίτσια, να περάσετε υπέροχα στον βασιλορέτα σας. Και φυσικά όλα με το καλό στο γάμο και εκεί επίσης να περάσετε φανταστικά. Θα επιστρέψω με αφιέρωση. Λοιπόν, τώρα γιατί τρέχουν και άλλα πράγματα λοιπόν παράλληλα. Και έχω να σου πω ζωδιακό. Γιατί σήμερα σου λέει, παιδιά, 6 Ιουνίου, τι γίνεται στα άστρα. Πιο συγκεκριμένα, η μοναξιά φτάνει στο τέλος της για 3 ζώδια, αφού ο Ποσειδώνας έρχεται σε ορθή πορεία. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως, για κρυούς, παρθένους και ηχθείς, προσέξτε, θα νιώσετε τώρα μια θετική αλλαγή στη διάθεσή σας. Θα είστε πιο κοινωνικοί, πιο εξωστρεφείς και μάλιστα θα έχετε έτσι και τη διάθεση να κάνετε το πρώτο βήμα για να βγείτε από την απομόνωση και έτσι να έχετε ουσιαστική σύνδεση με άτομα που σας ενδιαφέρουν. Είπαμε κρύ, παρθένοι και ψαράκια. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ γρήγορα με περισσότερο Κοσμοράδιο και φυσικά σούπερ καλοκαιρινή διάθεση.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
5: Fujitsu.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 23730 24557
4: και στο 6972-6930-38.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: μπορούσε πια.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πανελλήνιες 2026. Σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα 8 του μήνα, δίνοντας ιστορία, φυσική και οικονομία. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους online στην πλατφόρμα λήγει στις 15 Ιουνίου. Τσουκτερά τα πρόστιμα μέχρι 2.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Κρήτη. Ποινή φυλάξης ενός έτους και πρόστιμο 36.800 ευρώ. Σε ιδιοκτήτη αλόγου που το βασάνισε μέχρι θανάτου. Ρωσία, νέα επιδρομή ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη. Καταρρίφθηκαν 86. Μουντιάλ 2026. Η FIFA απαγορεύει βουβουζέλες, σφυρίχτρες, λέιζερ και επαφές ομάδων στις κερκίδες. Ο κώδικας συμπεριφοράς περιλαμβάνει επίσης απαγορεύσεις για εισβολές στον αγωνιστικό χώρο και δημόσια γυμνότητα, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με την απομάκρυνσή τους από τα γήπεδα. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια. Περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή, νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούλια και ναι, είναι παιδιά. Σάββατο, Κυριακό, Σαββατάκι, αγαπημένο, ήρθες και πάλι. 6 λοιπόν Ιουλίου του 2026, με χαμόγελο, με καλοκαιρινή διάθεση, Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου για άλλη μια ώρα. Και αυτή την ώρα χαμός, παιδιά. Έχω να κάνω κληρώσεις για τα υπέροχα δώρα που σας έχω. Επίσης, έχουμε στις παρατέταρτο Αναστάσιο Ράμος το σημερινό αφαίρεσέ το. Τσέκαρε στο Instagram μας λοιπόν το σημερινό αφαίρεσέ το για να μου γράψεις τη δική σου επιλογή. Έριξα μια ματιά και υπάρχει, παιδιά, μια συγκεκριμένη προτίμηση σε ένα έτσι πολύ ωραίο του τραγούδι. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους σας. Εδώ πέρα βλέπω, με ρωτάτε, μου ζητάτε αφιερώσεις, ό,τι μπορώ θα κάνω. Έρχονται επιτυχίες, πρώτα όμως ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Και δεν τα λέω εγώ, παιδιά, τα λέει ο χαρτής. Έχει λίγο παραπάνω κίνηση αυτή τη στιγμή, όσο έτσι εννοείται περνάει η ώρα. Έχει ανοίξει και αγορά, έχει και καλό καιρό. Οπότε ναι, πολύ γεμάτο είναι το κέντρο σε όλα τα σημεία, δηλαδή Κερμού, και γενικότερα βλέπω θέμα και στη Βενιζέλου. Καθυστερήσεις έχουμε και, στο ύψος της Παύλου Μελά, αλλά και στην παραλία μας. Η Κατσιμίδη πολύ γεμάτη επίσης είναι, αλλά και η Παπαναστασίου, και εκεί έχουμε μποτιλιαρίσματα. Έχει θέμα και ο περιφερειακός, να σου πω, αρκετά μεγάλο, παιδιά, σε όλο το μήκος βασικά, όλο κόκκινο το βγάζει. Μην πάτε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σου φτιάξω διάθεση. Έρχονται επιτυχίες non-stop. Πολύ ωραία τραγούδια. Ναι, δεν υπερβάλλω. Και αυτός είναι ο Σάκης μας. Και είναι στα καλύτερα μου. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε μαζί. Φυσικά, πες εδώ, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Χαμός, πάστε τα με Αναστασία. Λοιπόν, πού θα την απολαύσουμε, παιδιά, live σε λίγες ημέρες στο Splash. Λοιπόν, festival όπου θα είναι φανταστικά στην πλατεία Αριστοτέλους. Εννοείται πάντα με όλους λοιπόν εμάς εκεί. Και την Αναστασία στα καλύτερά της, λοιπόν, να δίνει μια πολύ ωραία συναυλία στις 15 Ιουνίου. Έχει το νου σου, δες και το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram με το Meet and Greet. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Και με τον καιρό που γενικότερα σήμερα περιμένουμε θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Χαμός θα γίνει λοιπόν, ζέστη και τα σχετικά. Μπόλικοι. Αύριο Κυριακή ο καιρός επίσης καλός, όπως δηλαδή και σήμερα, ίσως λίγο περισσότερες έτσι συννεφιές το πρωί, και η θερμοκρασία πάλι ψηλά από 22 αύριο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, προβλέπει η Έμι. Μένεις εδώ, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα, ενώ θα ακούσουμε μαζί και το top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Την Τριόντα, την ξέρετε?
0: Τριόντα.
2: Έτσι ονομάζεται η μπάλα του Μουντιάλ που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα και το περιμένουμε.
0: Μία θα είναι, θα την πάνε, θα την φέρουν, δεν γίνεται. Αφού σε τρεις χώρες θα γίνει.
2: Ακριβώς, αυτό λέει Τριόντα.
0: Θα τη χωρίσουν στα τρία. Τι μπάλα είναι αυτή, καλή που κόβεται στα τρία.
2: Είπα Καναδά και Μεξικό είναι έτσι που γίνεται, ναι, το Μουντιάλ.
3: Τι είπες?
2: Είπα.
0: Ηνωμένε Πολιτείε. 11 του Ιούνιου, Γιώργο, σε ετοιμότητα σε θέλω τα προγνωστικά.
2: Θα παίζουμε κάθε μέρα στοίχημα, Γιώργο. Να ξέρει.
3: Θα παίρνουμε κάθε μέρα πίτσα.
0: Εγώ δανεικά δεν δίνω.
2: Ο Γιώργος θα πεις, άμα κερδίζουμε θα τα μοιραζόμαστε, άμα χάνουμε θα τα χάνει μόνος του.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
5: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
4: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο.

0: Σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
1: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

Μιχάλη Χαϊλογιάννη και ο Σιγωνομόπουλος, και κάπως έτσι επιστρέψαμε στη μουσική μας εδώ στο πρωινό σου κου στο 95,1. Κοσμοράφα.gr για σαν από ακούς online. Μάρινα Μαρτίδου και ήλιο όλους τους παιδιά. Καλημέρες από τη Θεσσαλονίκη μας. Και τώρα πρόσεξέ με, γιατί αν χάλασε η συσκευή σου, μην ανησυχείς, γιατί τώρα υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή πάρα πολύ έτσι γρήγορα, απλά και σίγουρα. Είναι λοιπόν η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes και αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου. Εντοπίζουν εννοείται πρώτα το πρόβλημα, σου προτείνουν την καλύτερη δυνατή λύση γρήγορα, χωρίς απολύτως καμία ταλαιπωρία. Και κάθε μάλιστα επισκευή συνοδεύεται και με 12μηνη εγγύηση, οπότε να έχει πλήρη υποστήριξη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, σου λέει. Άκου να δει. Και δέσμευση για να μην μένει χωρίς συσκευή για περισσότερο από 48 ώρες. Η αλήθεια αυτό χρειάζεται. Μάθεις περισσότερα μπαίνοντας στα καταστήματα. Εννοείται Vodafone ή κάνοντας κλικ στο vodafone.gr. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, σε λίγο αφιέρωσέ το με αγαπημένο Αναστάσιο Ράμο. Προλαβαίνεις στα Instagram stories να μου γράψεις τη δική σου επιλογή. Για την ώρα θυμόμαστε Peggy Zina, Αναθεώρησα.

0: τη φενίτα στο Κοσμοράδι 95,1. Τρως χρυσό μου. Ήρθε, παιδιά.
1: Τρώω ένα καταπληκτικό τοστάκι με μανιτάρια, καπνιστό κασέρι και καπνιστή μαγιονέζα.
0: Δώσε, βάλε μέσα υλικό, μ' αρέσει. Γιατί έτσι, παιδιά, μετά θα ακολουθήσει μέχρι τις 4 ο Βασίλης και θέλει να έχει την ενέργειά του.
1: Ναι, γιατί είναι στην κόρη που δεν χορεύει.
0: Έτσι, θα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, και τώρα που λέμε για χορούς και τέτοια, παιδιά, αν αγαπάτε ελληνική παραδοσιακή μουσική, προσέξτε, μέσα σε έχω, γιατί σήμερα απόψε τη Μονή Λαζαριστών έχει ένα αλλιώτικο μουσικό αντάμωμα που βασικά θα ακούσουμε τα πάντα όλα από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη και εννοείται τα ωραία τα νησιώτικα και υπηρώτικα και μακεδονίτικα. Όλα αυτά πραγματικά πολύ εμένα μου αρέσουν. Έτσι ξεσηκώθηκα. Παρουσιάζει η δική μας Φράου Δημητρά αλλά και η δημοσιογράφος Κλέλια Κλούτζου. Αν θέλει λοιπόν και εσύ να πας online τα εισιτήριά σας στο more.com. Όλα αυτά απόψε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η στιγμή για το σημερινό αφιέρωσέ το. Παιδιά, 9 στους 10 μου ζητήσατε το σε δυο μονομάτια. Είναι νομίζω ένα από τα κορυφαία τραγούδια που έχει πει ο Αναστάσιος Ράμος. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε. Παίζει αμέσως τώρα εδώ στις 95,1.

0: Ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, ναι, το παραδέχομαι. Σε ερωτεύτηκα, Νίκος Βέρτης, λίγο πριν το σημερινό μας φινάλε, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ωραία, το περάσαμε. Ελπίζω να σου έφτιαξα τη διάθεση. Ελπίζω φυσικά να έχεις ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα κανονισμένο για σήμερα, Σαββατάκι, που έχει και τόσο ωραίο καιρό. Εγώ σας αφήνω εδώ στα στιβαρά μπράτσα του Βασίλη Παπαβασιλείου που έρχεται.
1: Θέλω να μου πεις ένα όνομα περίεργο, αντρικό ή γυναικείο που θα σκεφτείς, παράξενο, και εγώ θα σου βρω αμέσως τραγούδι με αυτό το όνομα.
0: Βρασίδας.
1: Να ζήσεις, Βρασίδα, και χρόνια
0: πάνε όλοι οι έξυπνο, έξυπνο. Λοιπόν, Βασίλη Παπαβασιλείου που έρχεται, παιδιά, και με συγκλονιστική πάλι σήμερα ερώτηση της ημέρας εκεί στο Facebook. Να μπείτε να γράψετε που γίνεται χαμός. Εμείς με το καλό θα τα πούμε αύριο. Ναι, ναι, Κυριακούλα, 8 το πρωί. Εγώ, ντάγκ, θα έρθω να σε ξυπνήσω. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Αποκαλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σοβαρό τροχείο στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη. Στο νοσοκομείο το θύμα, το οποίο προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Λάρισα, πάνω από 777.000 ευρώ η ηλία της οργάνωσης με τις χρυσές λίρες. Συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, στο οποίο ήδη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Απολογείται σήμερα ο 49χρονος δράστης. Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, τους είπαν ότι η μητέρα τους είχε ατύχημα. Ο Αντώνης Σαμαράς προανήγγειλε το νέο του κόμμα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όποτε και όπως πρέπει. Μουντιάλ 2026. Η FIFA, στα πλαίσια του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, απαγορεύει βουβουζέλες, φυρίχτρες, λέιζερ και βαφές σωμάτων στις κερκίδες. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή ασθενής, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και στη μεσημεριανή σου κου εκπομπή. Τι κάνετε, αγαπημένα μου κρατόπουλα, πώς είστε, πώς την παλεύετε καταρχήν με την ζέστη? Γιατί εγώ προσωπικά δεν την παλεύω καθόλου, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια βέβαια. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα περάσεις καταπληκτικά. Έχω ετοιμάσει μια προγραμματάρα πάλι όλα τα λεφτά και φυσικά πολλές αφιερώσεις και διαγωνισμό καταπληκτικό έχουμε και τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες έχουμε και Viber έχουμε, περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 6982-951-951. Πριν όμως πατήσω το μαγικό κουμπί και ξεκινήσει η εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο περιφερειακός, γελάω γιατί τον βλέπω κατακόκκινο, που σημαίνει ότι αν μπορείς να τον αποφύγεις, καλά θα κάνεις να το κάνεις, ειδικά στο ρεύμα προς ανατολικά. Σε όλο του το μήκος γίνεται ένα πατηρντή μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Σε κάποια σημεία είναι κλειστός λόγω του flyover. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ελπίζω να χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα εκεί, γιατί πραγματικά είναι σκέτη ταλαιπωρία. Μέσα στην πόλη, αυτός ο δρόμος που παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Καρακάς και τη 25η Μαρτίου και στα δύο ρεύματα. Αυτά λοιπόν με την κίνηση. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Καταρίνα Λιόλιου και Κωνσταντίνος Αργυρός και Απών και Ανδρομάχη και Νίκος Οικονομόπουλος. Μήπως να ξεκινήσουμε με ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη? Πάμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απόν και Ρεμπέτικο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα ο Απόν. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ό,τι πρέπει για να περάσεις καταπληκτικά εδώ μαζί μου μέχρι και τις 4. Αν θέλεις τώρα να μου στείλεις μήνυμα, να μου πεις μια καλησπέρα, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, πώς είναι η διάθεσή σου, ποια είναι τα σχέδιά σου για σήμερα Σαββατόβραδο γενικά, ή αν θέλεις φυσικά να ζητήσεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι, μπορείς να το κάνεις σε όλα τα social του σταθμού που είναι ενεργά 24 ώρες για σένα. facebook.com/Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram είμαστε σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και αν δεν μας έχεις κάνει ακόμη follow να το κάνεις. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Την Τριόντα την ξέρετε?
3: Τριόντα.
2: Έτσι ονομάζεται η μπάλα του Μουντιάλ που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα.
3: Η μπάλα
2: επαναφόρτιση.
3: Τι κάνει?
2: Αδερφέ, αν την βάλω λίγο να φορτίσει, γιατί δεν μπορεί να
4: σε.
2: Γιατί θα χρειάζεται να φορτίζεται.
4: Τι έχει και πρέπει να φορτίσει?
2: Έχει, θα είναι συνδεδεμένη λέει με 12 κάμερες μέσα, ναι. Θα έχει αισθητήρες. Η μπαταρία λέει θα διαρκεί 6 ώρες. Διαρκεί 6 ώρες. Στο τέλος του Μουντιάλ, μήπως έχει φθαρή μπαταρία και.
3: Έχω διαβάσει πως επειδή θα δίνει πληροφορίες για το VAR ειδικά, ναι. Θα έχει αισθητήρες που θα γίνονται αντιληπτοί από τους παίκτες. Ναι. Σου λέει αν κάποιος πει: εγώ δεν την ακούμπησα την μπάλα.
2: Όμως την ακούμπησα.
4: Όχι, φάνηκε.
3: Υπάρχει αυτό το αισθητήριο.
4: Δεν θα έχει πλάκα κάθε φορά που ακουμπά την μπάλα, η μπάλα να κάνει. Οχ, οχ, για να είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου, ότι την ακούμπησανε.
3: Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο. Μήπως έχει κανένα τσιπάκι μέσα να τηλεκατευθυνόμενο.
2: Έχει αισθητήριο κάποιο.
3: Ναι.

0: PlayStation έτσι να το κάνει με τα φάτσα.
1: Να πετάει κιόλα.
0: Φαντάζεται.
2: Να σουτάρει ο άλλο την ευθεία, να πάει μετά δεξιά, μετά αριστερά. Γκολ!
1: Αλλά που δεν μα πήραν εκεί να διαλέγουμε μπάλε. Εκεί καταλήγω εγώ.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Κι έχω σπαθεί

άλλο καινούριο καταπληκτικό κομμάτι από Πέτρο Ιακωβίδη, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Λοιπόν, η σημερινή ερώτηση της ημέρας είναι: αν μπορούσες να φύγεις αυτή τη στιγμή και να εξαφανιστείς για 10 μέρες, ποιος θα ήταν ο προορισμός σου? Πού θα ήθελες να βρεθείς τώρα, αν μπορούσες έτσι με ένα κλικ να διακτηνιστείς? Μπες στο facebook.com/Κοσμοράδιο 95,1, βρες την ερώτηση και πες μου. Σε πάρα πολύ λίγο, Νίκος Οικονομόπουλος και η Ιουλία Καλυμάνη. Τώρα, αγαπημένοι ανδρομάχοι, στους 95,1, φυσικά.

Αντώνη Ρέμο, μέχρι το τέλο του κόσμου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βέβαια, αυτό το τραγούδι έχει να κάνει και με την ερώτηση τη ημέρα, η οποία είναι: πού θα ήθελε να βρίσκεσαι τώρα, αν μπορούσε να διακτηνιστεί και να εξαφανιστεί για 10 μέρε, πού θα ήθελε να πα. Ο Δημήτρη μα λέει: καλημέρα από εμένα, θα ήθελα με ένα κλικ λέει, να βρεθώ στα γήπεδα του Μουντιάλ και με εισιτήριο διαρκεία για όλου του αγώνε και τον τενικό. Είπα Καναδά και Μεξικό, εκεί που θα διεξαχθεί το Μουντιάλ. Δημήτρη, μπορεί να πάρει και εμένα μαζί σου, έτσι να πάμε να δούμε το τελικό. Εγώ μόνο τον τελικό θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Έτσι να βρεθώ εκεί στο στάδιο, να γίνει χαμός. Πατριτή, η Δέσποινα μας λέει: θα ήθελα να βρεθώ στην Αταλάντη. Μάλιστα. Ο Γρηγόρης στην Μύκονο. Και εγώ, Γρηγόρη, μαζί σου επίσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η Χριστίνα στην αγαπημένη μου Κρήτη. Η Μαριάννα στο Βόλο. Ωραία, τι ωραίο είναι ο Βόλος με τα ουζερί του και τα μεζεδάκια του εκεί στη θάλασσα. Πω, καταπληκτικό. Λοιπόν, αρκετά ξεφύγαμε. Πάμε να απολαύσουμε Πάνω Κιάμο και Νατάσα Θεοδωρίδου. Πριν όμως από αυτά, έρχεται μια καταπληκτική Άννα Βύση για να μας τραγουδήσει την εξαίρεση. Στους 95,1 φυσικά.

0: Όπως καταλάβατε, με έχει πιάσει έτσι ένα παράπονο. Δεν ξέρω, μεράκλωσα μεσημεριάτικα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Δεν πειράζει. Να δούμε πώς θα πάει αυτό μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και έχω να σου πω να μπεις στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1 και να βρεις τον καινούριο διαγωνισμό που υπάρχει εκεί για να πάρεις μέρος. Θα διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 10 του μήνα, παρέα με τον Τρανό που θα είναι στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Θα ακολουθήσεις τις οδηγίες και φυσικά θα πάρεις μέρος και από εμάς καλή επιτυχία. Το Instagram του Κοσμοράδιο φυσικά είναι το Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπες, βρες το διαγωνισμό και πάρε μέρος.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373 24557
2: και στο 6972 693038.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σοβαρό τροχαίο σήμερα το πρωί, όπου λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη. Στο νοσοκομείο, η νεαρή γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι δεδομένες, ενώ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος δράστης. Τα παιδιά μένουν στο νοσοκομείο, τους είπαν ότι η μητέρα τους είχε ατύχημα. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουβλιάς σε ηλικία 85 ετών. Διατέλεσε κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε 2 φορές την αρχηγία του κόμματος. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του Ολυμπιακού με 68-58, κάνοντας το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Τη Δευτέρα, 8 του μήνα, θα γίνει ο τρίτος τελικός στο ΣΕΦ. Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, ενώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή, νότι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάπως έτσι με αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπάρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε online από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε μέσω του μαγικού www.κοσμοράδιο.gr. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης τώρα. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση εκεί στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά τίποτα σημαντικό. Βλέπω η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει έτσι μια κινητικότητα στο ύψος της ανάληψης, στο ρεύμα προς ανατολικά και πάλι. Φαντάζομαι ότι είναι τα αυτοκίνητα που θέλουν να βγουν έξω από την Θεσσαλονίκη, προς Περαία, Μπαξέ κλπ. Η Χαλκιδική δεν έχει κάποιο πρόβλημα, οι δρόμοι της είναι ανοιχτή προς το παρόν, δόξα τω Θεώ. Οπότε, πράγμα που σημαίνει, μπορείτε να πάτε στον προορισμό σας εκεί χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, παραγγελίες, αφιερώσεις, καλησπέρες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται υπέροχη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στους 95,1. Φυσικά.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτό ζήτησε η Κατερίνα, αφιερωμένο στην κόρη τη που τη λένε και Μαργαρίτα. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο ή Σαββατάκι. 6 του μήνα είναι η 157η μέρα του έτους. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 1 πρώτα λεπτό, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 46 πρώτα λεπτά. Όσον αφορά τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι η μέρα της ρωσικής γλώσσας, Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων, η μέρα της απόβασης στην Νορμανδία στην Γαλλία, η μέρα των πεσόντων στην Νότια Κορέα, των δημοσιογράφων στην Ουκρανία, των μηχανικών σε Αργεντινή και Ταϊβάν και των δασκάλων στη Βολιβία. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, εκεί έχουν κάθε μέρα και κάτι. Σήμερα λοιπόν είναι Εθνική ημέρα προφιτερόλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το προφιτερόλ. Έχω να φάω και καιρό, αλλά θέλω το ψωμάκι που έχει κάτω να είναι βρεγμένο, να είναι υγρό, να μην είναι στεγνό, γιατί δεν μου αρέσει. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχει τη χθες ο πιτσιρικάς, έχω εδώ τον Μιχαήλ. Μα μου λέει, Θεία, ποιος είναι ο κωδικός του ρούτερ να μπω μέσα?
3: Ναι, ποιος ήταν?
2: Του λέω τώρα ούτε καν ξέρω, σκάναρε αυτό, του λέω, και θα μπει. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Ωραία. Μου λέει, γιατί δεν αλλάζει, λέει, και την ονομασία.
3: Το κωδικό, ναι, αλλά βάζεις έναν ωραίο.
2: Το σπίτι της Μιράντας. Ναι. Αλλά τι λέω θα βάλω.
3: Συγγνώμη, αλλά αυτό ακούγεται κάπως.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, είναι λίγο. Τη Μιρέλα είναι εδώ.
2: Δεν πήγε το μυαλό του εκεί, αλλά δεν μου άρεσε ούτε
3: ο αυτό είναι απονείρευτο, εμεί δεν είμαστε.
2: Ναι.
4: Μπορείς να πεις το πρίξιμο πάει σύννεφο.
2: Α, καλή ιδέα.
3: Έχεις κάτι στο μυαλό σου και το λες αυτό.
4: Το πρίξιμο της θείας, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
2: Σκεφτόμουν όμως να βάλω κανένα όνομα καλλιτέχνη.
3: Της πιάσου το Wi-Fi. Θα είναι μόνο για το ανήψεις, τους άρεσε.
4: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 8.

0: ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
2: Στέλλα Καλή.
0: Τίτλος.
2: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Σάκης Ρουβάς, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Βγήκα πλέτη στην αγορά σήμερα πριν έρθω στο στούντιο να βρω μια βερμούδα έτσι χαλαρή για το καλοκαίρι, σε ανοιχτό χρώμα κλπ. Δεν μου έκανε τίποτα. Ούτε στο μάτι, ούτε στην πρόβα. Όλα τα νούμερα είναι για Κινέζους, δεν ξέρω, για Ιαπωνέζους. Δηλαδή, εμείς είμαστε λίγο πιο τροφαντούλιδες ή έχουμε κάποια μικρή κυλίτσα ή προσπαθούμε να βρούμε κάτι πιο χαλαρό. Τι θα γίνει, δεν θα φορέσουμε βερμουδίτσες? Είναι ώρες, παιδί μου, τι να σας πω. Το extra extra large, ας πούμε, μάλλον κάνει για τον ανεψιό μου που είναι 10 χρονών και 11 εκεί περίπου. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, ούτε το μπούτι δεν μπαίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει κάποιο μαγαζί, ξέρετε εσείς, που να έχει πιο χαλαρά έτσι ρούχα? Βέβαια, όχι σε τιμές εξωφρενικές, σε λογικές. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός, έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, έρχεται και Νίκος Απέργης που ζήτησε ο Παναγιώτης με πάρα πολύ αγάπη, του αφαιρώνουμε. Προς το παρόν, πάμε να γίνουμε 1000 κομμάτια. Εσείς, εγώ και ο Θοδωρής Φέρης, στους 95,1. Φυσικά.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν είστε γονείς και έχετε μικρά παιδιά, ο διαγωνισμός που θα κάνουμε αυτή την ώρα είναι για εσάς. Θέλω δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για το Hopi Festival την επόμενη Κυριακή 14 του μήνα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Έρχεται λοιπόν και φέτος το ομορφότερο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για παιδιά και θα είναι φανταστικό. Γεμάτο παιχνίδι, πάρα πολλές δημιουργίες, φαντασία, ένα Hopi Festival με επίκεντρο το ενδιαφέρον και τη σημαντικότητα της διατροφής και του αθλητισμού στη ζωή των παιδιών, που κάνει πραγματικότητα πραγματικά τα οράματά τους για ένα φεστιβάλ και μια κοινωνία που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν, Hopi Festival στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Δύο θα είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη Festival και το όνομα τεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Το τραγούδι αυτό το ζήτησε ο Θανάσης. Το αφαιρώνει με πάρα πολύ αγάπη στην Κέτη, τη γυναίκα του, η οποία είναι, λέει, πάρα πολύ γκρινιάρα και δεν ξέρει πώς μπορεί να το φτιάξει αυτό. Δεν μπορείς, αγαπημένα μου. Είναι γκρινιάρα η γυναίκα σου. Έλα, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, υπάρχει γυναίκα πάνω σε αυτό το πλανήτη που γκρινιάζει. Δεν είναι δυνατόν. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι μοναδικός. Λοιπόν, δεν μπορείς να το φτιάξεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, αν θέλεις τη γνώμη μου φυσικά, είναι να μάθεις να ζεις με αυτό. Λοιπόν, υπομονή βέβαια πάνω απ' όλα, έτσι, και συντονισμένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να φτιάχνουμε και τη διάθεσή σου όταν πέφτει. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους. Σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373-0-24557
6: και στο 6972-6930-38.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
9: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σπάμαρε ακατάπαυστα τα μέλη υπηρεσιών του Δήμου με υβριστικά μηνύματα τόσο προς το πρόσωπο του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη όσο και άλλων στελεχών. Η Ελλάς προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός 75χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας. Πανελλήνιες 2026. Σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, δίνοντας ιστορία, φυσική και οικονομία. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους online στην πλατφόρμα λήγει στις 15 Ιουνίου. Τσουφτερά τα πρόστιμα μέχρι 2.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Cambridge δημιούργησαν το πρώτο εμβόλιο σχεδιασμένο από τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την προστασία από ολόκληρες οικογένειες ιών και μελλοντικών πανδημιών. Μουντιάλ 2026. Η FIFA απαγορεύει βουβουζέλες, σφυρίχτρες, λέιζερ και βαφές σωμάτων στις κερκίδες. Ο κώδικας συμπεριφοράς περιλαμβάνει επίσης απαγορεύσεις για εισβολές στον αγωνιστικό χώρο και δημόσια γυμνότητα με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με απομάκρυνση από τα γήπεδα. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, πρόσχερες αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1. We'll be right back.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαστε μαζί, θα ανέβουμε μαζί μέχρι και τις 4 όπως κάθε σοκού από τις 12. Ξεκινήσαμε αυτή την ώρα με αγαπημένη Άννα Βύση και πού να δείτε τι έχω ετοιμάσει στη συνέχεια. www.kosmoradio.gr ή να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μπορείς να βάλεις το κλειδί στο αυτοκίνητό σου ή να πάρεις το πατίνι σου ή το μηχανάκι σου και να πας όπου θες χωρίς πρόβλημα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο παύλα ανησυχητικό στους δρόμους. Πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί στην αρχή της εκπομπής γινόταν πανικό στο περιφερειακό. Τώρα τα πράγματα έχουν χαλαρώσει και ηρεμήσει. Αν τώρα εσύ είδες κάτι και θέλεις να μας ενημερώσεις γι' αυτό, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται Έλλη Κοκκίνου και Γιώργος Μαζωνάκης και Δέσποινα Βανδύ. Μήπως να ξεκινήσουμε με μια ανισόπεδη δίσκο, έτσι, γιατί είχα πολύ καιρό να το ακούσω και το γούσταρα τώρα. Σου στο 95,1 όλα αυτά.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρετε πολύ καλά ότι εκτός από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που απολαμβάνετε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, ακούτε και τις πιο καταπληκτικές συνεντεύξεις που δίνουν εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μην μου πείτε ότι χάσατε την συνέντευξη του Θοδωρή Φέρη. Τη χάσατε. Λοιπόν, ακούστε ένα απόσπασμα που σας έχω εξασφαλίσει τώρα από την καταπληκτική συνέντευξη που έδωσε ο Θοδωρής Φέρης στον Τάσο Ριζόπουλο.
1: Ειδικό σημείο της καριέρας που εκτοξεύτηκες, ποιο θεωρείς ότι ήταν?
2: Δεν θεωρώ ότι εκτοξεύτηκα.
1: Άρχισε να γίνει πιο αναγνωρίσιμο.
2: Δεν θεωρώ ότι εκτοξεύτηκα. Είναι από το 19 μέχρι στις 26 σήμερα. Είναι 7 χρόνια που κάθε χρόνο είναι ένα καλή.
1: Ναι.
2: Δεν εκτοξεύτηκα. Το 19, αν θέλουμε να πούμε για το κομβικό σημείο και το 19, ήταν νομίζω ο Νίνο που επέμενε τόσο πολύ να βγάλει τον Μεγάλο Ερώτα. Mm-hmm. Και εγώ δεν ήθελα καθόλου να το βγάλω. Και δεν ήθελα γενικά να προχωρήσω.
1: Α, ήθελες, είχε μπει στο μυαλό σου ότι εγώ θα είμαι ένας τραγουδιστής που θα συμμετέχω σε κάποια σχήματα μέχρι εκεί, ότι θα τα παρατήσω?
2: Κοίτα, είχα φτάσει σε ένα σημείο με τα ψυχολογικά μου, έτσι, καταρχήν, όπως όλοι οι άνθρωποι, και εγώ είχα τα δικά μου θέματα, σίγουρα. Έφτασε σε ένα κομβικό σημείο που ούτε ήθελα να τραγουδάω για τα σχήματα, ούτε ήθελα να πρωταγωνιστώ, δεν ήθελα να φαίνομαι πουθενά. Δεν είχα στόχο να φανώ κάπου.
1: Άρα είχες μια άρνηση.
2: Δεν ήθελα να πάω στο τηλεόραση.
1: Ναι, είχες μια άρνηση, ναι, για όλο αυτό.
2: Δεν ήθελα να πάω στα reality, δεν ήθελα να πάω στις συνεντεύξεις. Mm-hmm. Είχα μια κάποια άρνηση. Και πήγα σε ένα παραλιακό καφέ έτσι στην Αθήνα και έκανα το δικό μου πρόγραμμα μόνος μου. Mm-hmm. Δηλαδή το δικό μου πρόγραμμα θα λέω ό,τι θέλω εγώ, θα λέω.
1: Ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι αρέσει. Ναι.
2: Και εκεί ο κόσμος αυτό το συμπάθησε.
0: Άρνηση, εξάρνηση, αγαπημένα μου Θοδωρή Φέρη, άμα έχεις άστρο, κάποια στιγμή θα λάμψει. Θέλεις, δεν θέλεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Αλλά δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Σου έχουν πει κερασοποτάκι τα τελευταία. Έτσι, τον τελευταίο καιρό.
5: Κοίταξε, έχει έρθει ποτό κερασμένο. Mm. Είναι η αλήθεια.
4: Αλλά δεν σε ρωτήσανε.
5: Όχι.
4: Τώρα η άλλη ερώτηση, κόλεφος. Κεράσω σφινάκι.
5: Κεράς, πω από τι εποχές είναι τώρα.
4: Α.
5: Και εκείνα επίσης δεν ρωτούσανε.
4: Ερχόταν και
5: ερχόταν
4: κατευθείαν το σφινάκι.
5: Ερχόταν
4: μόνο σε σένα και στην παρέα σου.
5: Και στη φίλη μου.
4: Κοίταξε. Δύο ήσασταν.
5: Να ξέρετε, όταν βγαίνει μεγάλη παρέα, κόρτσο παρέα, δυσκολεύεται ο άλλος. Γιατί υπολογίζει. Επί 5, τώρα πόσο, 3 ευρώ έχει το σφινάκι.
4: Μέχρι πόσα άτομα στην πέφτουνε. Έλα. Πες να ξέρω.
5: Γιατί με ρωτά.
4: Λέγε να ξέρω να κανονίσω.
5: Ποιο έβαλε να ρωτήσει, λέγε.
3: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
1: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
0: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
1: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα Νέα Μουδανιά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Όπως ακριβώς υποσχέθηκε να τάσσε Θοδωρίδη, ο Δώσο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν πήγε στη Μύκονο, επέλεξε ένα διάσημο εστιατόριο για να απολαύσει φρέσκα θαλασσινά και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Καταρχήν έπαθε πλάκα με τους αστακούς της Καραβίδης, λες και δεν είχε ξαναδεί στη ζωή του αυτά τα ψάρια. Έβγαλε φωτογραφίες με τη γυναίκα του, τα απόλαυσε, έφαγε από εκεί, έσκασε τέλος πάντων. Ο άνθρωπος καλά έκανε. Και το θέμα είναι ότι άφησε ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλοδόρημα στα γκαρσόνια. Σχεδόν το 50% του λογαριασμού που έκανε. Δηλαδή, ας πούμε, αν πλήρωσε π.χ. λέγω τώρα 10.000, τυχαίο το νούμερο, τα 5.000 άφησε επιπλέον 5 για τα γκαρσόνια. Τώρα, εγώ έχω την εξής απορία. Είμαι εγώ γκαρσόνι σε ένα εστιατόριο και έρχεται ο Μάικλ Τζόρνταν. Θα αφήσω να το σερβίρει άλλος? Όχι. Θα δαγκάσω όλα τα υπόλοιπα γκαρσόνια, θα τους βάλω τρικλοποδιά, θα τους δώσω καμιά μπουνιά για να εξαφανιστούν από μπροστά μου και να γίνω εγώ αποκλειστικό σερβιτόρο του Μάικλ Τζόρνταν ή οποιοδήποτε άλλου celebrity φτάσει σε αυτό το εστιατόριο. Έτσι δεν είναι? Όχι. Θα το παίξω ευγενικός. Εκτός αν, ας πούμε, το ποσό αυτό μοιράζεται κανονικά σε όλα τα γκαρσόνια, τότε οκ, πάσω. Αλλά αλήθεια γίνεται έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις?

Πέγγι Ζήνα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μέχρι τις 4 θα είμαι εδώ στην παρεούλα σου. Υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά την ερώτηση της ημέρας, η οποία περιμένει και τη δική σου απάντηση, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Αν μπορούσες να φύγεις αυτή τη στιγμή και να εξαφανιστείς για 10 ημέρες, ποιος θα ήταν ο προορισμός σου? Αυτή λοιπόν η σημερινή ερώτηση. Μπαίνεις στο facebook.com/Κοσμοράδιο 951 και μου απαντάς.

0: 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Έρχεται το Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1 και τι άλλο σου έχουμε ετοιμάσει. Σου έχουμε ετοιμάσει Meet and Greet. Όλα αυτά για την αγαπημένη Αναστασία, την οποία θα έχεις εσύ τη δυνατότητα και τη χαρά να την παρακολουθήσεις στις 15 του μήνα στην πλατεία Αριστοτέλους από την VIP area και φυσικά να τη γνωρίσεις από κοντά. Πώς θα γίνει αυτό το μαγικό? Θα μπει στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, υπενθυμίζω. Θα βρεις το διαγωνισμό Meet and Greet Splash Festival και την Αναστασία, τη φωτογραφία της Αναστασίας. Θα ακολουθήσεις φυσικά τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και έτσι θα πάρεις μέρος. Άλλο ένα καταπληκτικό έτσι event από το Κοσμοράδιο 95,1 έρχεται μόνο για σένα. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί τι γίνεται αμέσως μετά? Η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Σέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η ώρα είναι 3.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σοβαρό τροχείο σήμερα το πρωί, όπου λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη. Στο νοσοκομείο, η νεαρή γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι δεδομένες, ενώ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος δράστης. Τα παιδιά στο νοσοκομείο τους είπαν ότι η μητέρα τους είχε ατύχημα. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουβλιάς σε ηλικία 85 ετών. Διατέλεσε κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διεκδίκησε 2 φορές την αρχηγία του κόμματος. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του Ολυμπιακού με 68-58, κάνοντας το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Τη Δευτέρα, 8 του μήνα, θα γίνει ο τρίτος τελικός στο ΣΕΦ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, ενώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή, νότι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την τέταρτη και τελευταία ώρα εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, www.kosmoradio.gr, για να μας ακούς από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν έχει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά. Νομίζω έχει και αρκετή ζέστη, οπότε πάντα σε αυτές τις συνθήκες η κυκλοφορία μειώνεται και όχι αδικαιολόγητα. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Βέρτης, Ρία Ελληνίδου, Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Μαζονάκης, τα καλύτερα. Λέω να συνεχίσουμε αυτή την ώρα με υπέροχη Άννα Βύση στους 95,1. Φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: φέτος, λέει, την Eurovision την είδανε 35 εκατομμύρια λιγότεροι τηλεθεατές από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, και αυτό οφείλεται, σύμφωνα με την EBU και αναλυτές, στο γεγονός της αποχώρησης πολλών χωρών που δεν συμμετείχαν δηλαδή φέτος λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το beef. Να δούμε τώρα τι θα κάνει η EBU και τι θα κάνουμε και εμείς του χρόνου, αν θα υπάρχει Sing for Greece. Νομίζω ότι θα υπάρχει, γιατί δεν πήγε και άσχημα ο Κύλας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να δούμε, θα έχουμε βέβαια εξελίξεις και νέα σε συνέχεια, γιατί πολύ, ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 αγαπάμε τη Eurovision. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Όσοι χρησιμοποιούσατε καθημερινά την Εθνική Οδό, την παθέτε τέλος πάντων από Κατερίνη προς εδώ Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Χαλάστρας που λέγαμε, στο ύψος εκεί πριν τα Μάλγαρα, μετά που γινόντουσαν τα έργα. Παιδιά, η ασφαλιτός τροσοφυλία.
3: Άνοιξαν.
4: Αλήθεια!
3: Με τόσα έργα που γίνονται, που γινόταν τόσο καιρό, είχε κατατίσει να λέγεται Πολυπαθέ.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω, πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάρα πολύ ζέστη έξω, μου λέει η φίλη μου εδώ η Έλενα. Επίσης, καλησπέρα να πω και στο Γιώργο, ο οποίος είναι ήδη στη Χαλκιδική σε Beach Bar και μας απολαμβάνει από το κινητό του. Εννοείται ότι θα πάμε κι εμείς για καμιά βουτιά, αλλά εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, όχι ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλω έτσι να κάψει καλά η θάλασσα, να είναι έτσι καυτή, να μπεις μέσα και να μην τσουτσουριάζεις και κρυώνεις. Λοιπόν, θα την απολαύσουμε στο Splash Festival. Την αγαπάμε. Έρχεται αμέσως τώρα στα ραδιόφωνά σας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αναστασία.

Τέλεια, ο Πέτρος Ιακωβίδης, πραγματικά τέλειο. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Ήμουνα για καφέ που λέτε προχθές με μια παρέα. Έρχεται και ένα άλλο παιδί, δεν τον ήξερα, το γνωρίσαμε. Λέμε, ξέρω εγώ, γεια σου, λέει, είμαι ο Μανώλης. Λέω, γεια σου, είμαι ο Βασίλης. Του λέω, με τι ασχολείσαι, ρε Μανώλη, μου λέει, είμαι κρυπτομάνιακ. Βέβαια, από ντροπή, εγώ δεν ρώτησα τι είναι αυτό. Βέβαια, μπήκα μετά στο Google γιατί είχα λίγο περιέργεια. Αλλά και πάλι δεν κατάλαβα. Ξέρει κανείς τι είναι η ασχολία αυτή, το crypto mania? Ασχολείται κάποιος με crypto, το οποίο τι κάνει ακριβώς? Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει. Εγώ είμαι λίγο και τη παλιά σχολή, ας πούμε. Ασχολείται όλη μέρα με το crypto, έχει υπογράψει κάποια πρόσληψη, παίρνει ένσημα, δηλαδή ασφάλειες, δώρα, αυτά υπάρχουν σε αυτή την ασχολία? Συγγνώμη κιόλας τώρα, δεν ξέρω αν παρεξηγήσετε, αν ασχολείστε εσείς με αυτό. Αλλά εγώ δεν τα ξέρω. Αν θέλετε, πείτε τα μου έτσι με λίγο με γρήγορο λόγο. Γράψτε μου ένα σύντομο κείμενο για να καταλάβω. Στο Viber όλα αυτά, στο 6982 951 951.

0: στο σεντόνι μου. Να στείλω πολλά φιλιά στον Χατζάρα με τον Ανέστη που αυτή την ώρα είναι στο αυτοκίνητο, μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Επιστρέφουν από Χαλκιδική. Κατάλαβες, Αναστασία μου.
1: Αχ, τι ωραία που είναι αυτά. Δεν πειράζει και εμείς έτσι δροσιζόμαστε με τις νούμερο 1
0: ήδη. Δεν πειράζει, πειράζει και παραπειράζει. Δηλαδή είναι στο αυτοκίνητο, επιστρέφουν και μας το λένε. Δηλαδή δεν μας λυπάστε καθόλου, εντάξει.
1: Λοιπόν, αν είναι πειράζει, δυνατόν, πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Σας συγχωρούμε γιατί έτσι, είστε ακροατές του νούμερο 1 ελληνικό διαφωνητικό κύριο, όχι έξω.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι έχει μια δροσιά που και που. Λίγο ψήνεσαι στον ήλιο, είναι έτσι μια ενδιάμεση κατάσταση.
0: Και
1: αλλά είναι ωραία.
0: Και δροσίζεσαι.
1: Έτσι, πας στη σκιά, μετά πας ξανά στον ήλιο.
0: Όπως η γαλοπούλα στο φούρνο που τη βάζεις στην αρχή, την ψήνεις έτσι να φύγουν τα πολλά πολλά.
1: Αχ, ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: τη
1: ναι,
0: βάζεις ναι, στον αέρα.
1: Αλλά λοιπόν, δεν θα ήταν τέλειο να χάναμε κιλά, ενώ βγαίνουμε στον ήλιο και μας καίει.
0: Ναι, αυτό
1: ήταν φανταστικό.
0: Είναι μια κουβέντα που δεν θα την κάνουμε τώρα γιατί είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, στις 10 το μεσημέρι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Εσείς θα μείνετε εδώ κοσμοσυντονισμένοι γιατί έχει έρθει η Αναστασία Πασχαλή και είναι πανέτοιμη να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά μέχρι και τις 8. Πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ παρέσυρε 24χρονη στην οδό Κομνηνών του Ωραιοκάστρου. Νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι. Κρήτη. 42 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλία του Ηρακλείου ακριβώς μετά την αποβίβασή τους από πνευστή λέμβο. Συνελήφθη ο διακινητής τους. Ρωσία. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν το βράδυ η κατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Κρασνοντάρ και στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Δεν αναφέρονται τραυματισμοί. Τουρκία. Συνελήφθη ο πατέρας που κρατούσε την τρίχρονη κόρη του έξω από το παράθυρο με μαχαίρι στο χέρι μετά από διαπληκτισμό με την σύζυγό του. Volley European Golden League. Στις 5 η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Ανδρών με την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν και στις 6 της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με την ομάδα της Λιθουανίας. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μεθοδικά, μέθοδο Ριφέρι, ξεκινάμε το δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα στους 9.5 και ένα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Σε έχω πολλά και ωραία διαγωνισμούς, δώρα, υπέροχα φεστιβάλ συναυλίες που ξεκινούν παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, γιατί ξεκινάει το δικό μας απογευματινό πάρτι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε αρκετή κίνηση, μειωμένες ταχύτητες στην είσοδο της περιφερειακής οδού από ανατολικά προς τα δυτικά. Χρειάζεται αρκετή υπομονή, καθώς επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσερη και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά το κέντρο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα στενά και στην άνοδο της Εθνικής Αμήνης, συμβολή με Αγίου Δημητρίου. Προς τα δυτικά προσέχουμε την αερογέφυρα Σταυρούπολης και την κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και συμβολή με δαβάκια Αγίων Πάντων και Μοναστηρίου. Κατά άλλα, είμαστε πολύ καλά. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά με τη δική μας καλησπέρα στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται τώρα το κορίτσι μας, Ελένη Φουρέιρα, και μας μεταφέρει στο πιο ωραίο discotheque party. Απόλαυσε το!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρέμος και Δευτέρα. Παίξε μόλις δυνατά στο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και όλα τα λέμε και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Η θερμοκρασία συνεχίζει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 58%. Και η αλήθεια είναι πως έχει σούπερ καιρό. Είναι καλοκαιρινός, είναι για θάλασσα. Πολλά χαιρετίσματα στο Μανώλη και στην Ελεάνα που μας απολαμβάνουν από Χαλκιδική. Δροσίζονται στη θάλασσα παρέα με την αγαπημένη τους μουσική. Αχ, τι ωραία που είμαστε όλοι μαζί παρέα σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Φυσικά, εγώ σας φέρνω πολύ δροσιά γιατί έρχονται πολύ ωραία τραγούδια στα επόμενα λεπτά. Έτσι θα χορέψουμε κιόλας. Αλλά έρχεται και τραγούδι εβδομάδας. Για να ανακαλύψουμε ποιο είναι.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τελείωσαν οι αιτήσεις, παιδιά, για τον ΑΣΕΠ. Έγιναν 130.412 αιτήσεις επί 15 ευρώ το παράβολο, που ήταν 3 το 2023. Επί 15.
3: Είπαμε.
4: Στην επόμενη ζωή σου να γίνεις ΑΣΕΠ. Να μαζεύεις παράβολα.
2: Πραγματικά, ρε φίλε.
3: Όλη τη δουλειά την κάνεις εσύ τελικά.
2: Όλα τα πάντα, ρε. 1.956.180 σε καλή μεριά στο ελληνικό κράτος.
3: Βγαίνει τόσο.
2: Βέβαια.
3: Είδατε.
2: Κοντά στα 2 εκατομμύρια από 15 ευρώ, έτσι.
4: Το παράβολο από τις ταυτότητες πρέπει να βγάλουμε όλο καινούργιο. Πόσο ήταν, 50 λεπτά. Βάλει 50 λεπτά επί 10 εκατομμύρια που είμαστε.
3: Ναι,
4: όχι άλλα 5 εκατομμύρια.
3: Επίσης, τώρα που σκέφτομαι από τα διόδια που εγώ έχω περάσει αρκετές φορές το ΦΠΑ.
4: Ναι, αλλά να σου πω, Μιράντα μου, είναι τόσο καλή η δρόμη που δίνονται εκεί τα λεφτά.
2: Λοιπόν, και εμείς εδώ σας είπα με IBAN 50 λεπτά, ρε φίλε. 50 λεπτά, ωραία.
4: Σημειώστε ένα IBAN. GR 0100 444 2172.
3: Θα το πάρει κανένας άλλος και σε
1: κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
5: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βοήος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες, τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες, μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.

είναι αυτή η αναβίση. Μόλις την απολαύσαμε δυνατά με την εξαίρεση στους 95,1 και δεν θα το πιστέψεις. Τώρα, αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, για σημείωσε το 6.30 το απόγευμα, δίνουμε ραντεβού στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένα υπέροχο φεστιβαλικό event έρχεται με 5 σχήματα της πόλης. Θα συμμετέχουν το Ρηχείο, Μπελέτσα Ατλάντικα, Φόνησες, Ανδρομέδα και Παλιόσκυλα, έτσι για να παίξουν μουσική για καλό σκοπό. Φυσικά, όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Θηλαιών Μέλισσα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρευρεθούμε όλοι εκεί και φυσικά να απολαύσουμε και την υπέροχη μουσική, να περάσουμε και καλά. Υπενθυμίζω, Παρασκευή 12 Ιουνίου, 6.30, στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Απίθητα. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, ξέρεις, βρίσκεις μέσα από το Instagram του Κουτουρού Fest, αλλά και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Απόψε όμως θα σε ονειρευτώ. Έτσι, πολύ ωραία τα λέει ο Γιώργος Μαζονάκης. Αχ, τι ωραία. Φύγαμε να ονειρευτούμε παρέα στους 951. Γεια, δυναμωσέ το.

Θέλω να ξεχάσω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο νέο τραγούδι από Ήβη Αδάμου, Ξυλογέστρε. Το άκουσες πρώτο και αποκλειστικά στους 95,1 και συνεχίζουμε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποιες παράξενες συνήθειες, τέσσερις μάλιστα, που κρατούν τα ζευγάρια ερωτευμένα, έτσι ακόμη και αν περάσει αυτό το καλοκαίρι. Γιατί ξέρεις, πάντα το καλοκαίρι, λίγο όλοι σκέφτονται αυτή την απομάκρυνση ή το να βρουν κάτι διαφορετικό. Όμως για άλλους εκεί πέρα είναι που ο έρωτας γίνεται ακόμη πιο ζωντανός. Με ένα κλικ στο κοσμοράδε.gr βλέπεις τις τέσσερις βασικές κατηγορίες που βοηθούν τις σχέσεις να παραμείνουν ζωντανές ακόμη και μετά από δεκαετίες. Διότι ξέρεις, ένα πολύ σημαντικό είναι αυτοί οι ιδιωτικοί κώδικες που έχει μέσα το ζευγάρι. Η δική τους λοιπόν γλώσσα, χαϊδευτικά ονόματα, αστείες εκφράσεις, ακόμη και τα inside jokes. Όλες αυτές οι μικρές κινήσεις που δείχνουν ότι μόνο αυτοί οι δύο σύντροφοι καταλαβαίνουν και δημιουργούν ξεχωριστές καταστάσεις ο ένας για τον άλλον. Είναι τα δικά τους μυστικά, σου λέω. Πάμε τώρα όμως να μάθουμε τα μυστικά του Γιώργου Κοσέου. Έρχεται και ισανότερα στους 95,1 για δυναμωσέ το.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Αγαπημένος Ηλίας Βρετός, τα έχει βρει με τον εαυτό του. Άλλωστε, όπως και όλοι μας, τα ακούμε αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω έτσι κάπως αισθανόμαστε καλύτερα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αισθανόμαστε όμως πολύ ωραία και όταν απολαμβάνουμε υπέροχες ελληνικές γεύσεις και συγκεκριμένα από τον Σαβίκο, ο οποίος εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια είναι δίπλα μας και γεμίζει τις στιγμές μας με υπέροχες διαχρονικές γεύσεις σε πολλά σημεία της πόλης. Στα Λαδάδικα, στην πλατεία Αριστοτέλους, του Ανσαλόνικα Μολ, στην Πραξιτέλου στην Αθήνα, έχει πάρα πολλά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Και φυσικά μπορείς και εσύ να απολαύσεις ένα γεύμα για δύο άτομα αξία 40 ευρώ για dine-in σε ένα από τα καταστήματα στην Αριστοτέλους ή στα Λαδάδικα, γιατί το φαγητό του Σαβίκου είναι αξιόπιστο, είναι πεντανόστιμο και φυσικά συνοδεύει οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Στείλε μας λοιπόν τη λέξη φαγητό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber στο 6982-951-951. Καλή τύχη!
2: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
3: Εμπρός.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 4 μέλη συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν χθες σε Τούμπα, Ωραιόκαστρο, Δενδροπόταμο και Νεοχορούδα. Αγρίνιο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε συμβολή οδών, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Νοσηλεύονται μητέρα και βρέφος. Νίγηρας. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έλλειψη νερού στην έρημο Σαχάρα, όταν εγκλωβίστηκαν λόγω βλάβης στο φορτηγό που επέβαιναν. Λίβανος. Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 2 αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Σαχμάρ, προκαλώντας υλικές ζημιές. Δεν αναφέρονται μέχρι στιγμής τραυματισμοί. Volley European Golden League. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας ανδρών με την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, ενώ στις 6 αναμένεται ο αγώνας της εθνικής ομάδας γυναικών με την ομάδα της Λιθουανίας. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, όταν απολαύσουμε, πλησιάζουν οι μέρες live στο γήπεδο Πόλωνα Καραμαριά, την 5η 18 Ιουνίου. Σημείωσέ το και φυσικά παραμένει και κόσμος συντονισμένος, γιατί μπορεί και εσύ να κερδίσεις μέσα στις επόμενες ημέρες προσκλήσεις για να απολαύσεις την συναυλία με το δικό σου αγαπημένο άτομο. Καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Δεν σου φαίνω καθόλου κινήσεις στους δρόμους της πόλης. Κινούμαστε με άνεση, πάντα με ασφάλεια. Κάποιες έτσι μικροκαθυστερίες έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσερη και στα δύο ρευμάτα πορείας. Και αργότερα στο ύψος της Βούλγαρη. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά και βήγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια. Έρχονται μόνο για σένα. Άννα Βύση, Νίκος Βέρτης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννης Πλούταρχος, αλλά και οι καλησπέρες μας μέσα από το Viber στο 698-951-951. Καλά να περνάτε, μας εύχεται και ερμηνεύει η Δέσποινα Μανδύ.

0: Γεια εσύ και Νίκος Μπέρτιου 95,1. Γιατί δώσαμε πόνο με αυτό το τραγούδι. Πάντα δίνουμε. Και δεν ξέρω για σένα, λίγο το έβαλα στο τέρμα. Πραγματικά και έδωσα κατάθεση ψυχής. Εγώ όμως τώρα σου φαίνω κάτι άλλο. Γιατί η αλήθεια είναι πως η θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει. Και η κομψότητα στο στυλ μας, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, βρίσκεται ακριβώς στην απλότητα. Λιτά και λακωνικά συνδυάζει αγαπημένα κομμάτια τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι φανταστικά και να νιώθεις άνετα. Επίσης τα αξεσουάρ, μην τα ξεχνάς ποτέ. Ολοκληρώνουν το στυλ και το αποτέλεσμα. Φέρουν χρώματα, φέρουν το κάτι διαφορετικό και απευθείας αναβαθμίζουν το στυλ. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι η δύναμη του Outlook βρίσκεται και στην εφαρμογή των ρούχων, αλλά φυσικά και στο συνδυασμό των σωστών υφασμάτων. Λινό, βαμβάκι, ανάλαφρες φυσικές ίνες στα πιο απλά σύνολα. Εκεί λοιπόν κρύβεται και το μυστικό για να κάνεις και εσύ φέτος τα πιο ωραία καλοκαιρινά ιδανικά outfit. Μην τα ξεχνάς.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα το κάνει το πιο γλυκό μεθύσιο στο γλέντι του γάμου.
3: Ναι.
2: Μανόλο. Μικρό παιδί θες να παντρευτείς τώρα.
3: Μάνο τι έγινε, είδες ότι έχασες και αυτό το τρένο, το πλοίο, το σταθμό.
2: Θα κάνω κι εγώ παγκόσμιο ρεκόρ και μετά.
3: Πότε. Έχει κάτι αγώνες που είναι για, ξέρετε, για υπερήλικες. Jerry Olympics τύπου. Οπότε υπάρχει.
2: Εσύ γιατί γελάς.
3: Οπότε δεν είναι αργά.
4: Στα λέει Μιράντα.
2: Είπα ότι υπάρχει, δεν είπα να πάρουμε μέρος.
3: Κοιτάξτε, και εγώ δεν θα έλεγα όχι άμα γίνω Ολυμπιονίκης στα 70. Δεν θα με χαλούσα.
4: Σε πόσα χρόνια από τώρα δηλαδή.
3: Σε λίγα παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε, αγαπημένοι φίλοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
6: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
5: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
6: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν. Όλα 10, νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα πέντε δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

πρέπει να απολαμβάνουμε δυνατά στου 95,1 με Αναστασία Πασχελιονέαρ μέχρι και τι 8. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτο διαγωνισμό τη εκπομπή μα για να απολαύσει ένα υπέροχο γεύμα. 2 ατόμων, 40 ευρώ στο Σαββίκο, Αριστοτέλους ή στο κατάστημα στα Λαδάδικα, γιατί είναι διαχρονική αξία. Έχει πεντανόστιμε γεύσει και έχει πραγματικά τα πάντα. Έτσι, γιατί χαρακτηρίζει την ελληνική κουλτούρα. Στέλνει ονοματεπώνυμο και τη λέξη φαγητό στο Viber στο 698-2951-951 και συνεχίζουμε. Γιατί έχει ανέβει και το Love Battle της ημέρας. Το ανακαλύπτεις μέσα από τα story μας στο Instagram cosmoradio.pavla951 και σχετίζεται με πρώτο ραντεβού στο θερινό σινεμά. Μιλάει όμως συνεχώς. Μα τι να κάνουμε, αλλάζουμε θέση ή ξεκινάμε κι εμείς να μιλάμε, γιατί δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως και να έχει τώρα, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, γιατί έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και ήρθε η στιγμή να χορέψουμε. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχει μάθει νέο τραγούδι. Θα απολαύσεις πρώτος αποκλειστικά στους 9.5 και ένα. Πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή όπου βρισκόμαστε, ακούστηκαν κόνες δυνατές από πολλά αμάξια ομαδικά, σηματοδοτώντας τον επικείμενο γάμο που θα ακολουθήσει. Ένα ζευγάρι σήμερα θα περάσει καταπληκτικά, φυσικά και όλοι καλεσμένοι να ζήσετε. Ξεκίνησε, παιδιά, η περίοδος γάμοι, βαφτίσεις. Ακολουθεί λοιπόν ένα καλοκαίρι γεμάτο με πολύ ωραίες εκδηλώσεις και φυσικά με πολύ χαρά, έρωτα και αγάπη. Είναι το μόνο σίγουρο, παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, όλα αυτά εμείς παρέα τα ζούμε. Και ανέβηκε και σχετική δημοσίευση και σε Instagram, TikTok και Facebook, έτσι, γιατί η περίοδος αυτή έχει πάντα γνωστούς και φίλους, όπου πηγαίνουμε σε αμέτρητους γάμους και βαφτίσεις. Εσύ λοιπόν πώς θα αντιδρούσες, για μπες, ανακάλυψέ το και βρες και εσύ τη δική σου απάντηση. Όταν κάποτε τα βρεις, Γιώργος Μαζωνάκης ακολουθεί αμέσως τώρα στους 9.5 και 1. Απόλαυσέ το.

0: αγαπημένο Ζωδόρης Φέρης και είπε στο αγόρι μας αυτό το απολαύσαμε και live την Πέμπτη με τον Τάσο Ριζόπουλο σε μια αποκλειστική συνέντευξη στους 95,1 και τα αποκάλυψε όλα. Όλες αυτές οι ισορροπίες που προσπάθησε να βρει σχέση με τη δημοσιότητα, για το τραγούδι και συγκεκριμένα για τη μητέρα του που του έδειξε τον δρόμο, τον Αντώνη Ρέμο που ήταν η πρώτη συνεργασία στον χώρο και πολλά πολλά ακόμη. Μίλησε όμως και για το κομμάτι της δικής του ψυχοθεραπείας, για τον ψυχολόγο αλλά και για την συνειδητοποίηση που έπρεπε να γίνει και να έρθει το κομμάτι αυτό όσον αφορά τη διασημότητα. Για δυναμωσέ το και φύγαμε να το ακούσουμε.
1: Σε βοήθησαν οι συνεδρίες, ο ψυχολόγος?
2: Σίγουρα, πολύ, πολύ. Σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ. Δηλαδή, κατάφερα να ισορροπήσω.
1: Mm-hmm. Είναι σημαντικό να το λες αυτό.
2: Πούμε, να καταλάβω ότι για να γίνω ένας επιτυχημένος άνθρωπος στο επάγγελμα που έχω επιλέξει, mm-hmm. το τραγούδι δηλαδή, πρέπει να είμαι και λίγο διάσημος.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να μείνει.
1: Να μπορώ να το διαχειριστώ.
2: Γιατί
1: αυτό.
2: Εγώ ιδανικά θα ήθελα να είμαι με μια κουκούλα και να τραγουδά πίσω την κουκούλα, α πούμε.
1: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Θοδωρή μου, δεν γίνεται.
2: Από πολύ μικρό
1: με
2: αυτό.
1: Ναι,
2: όχι
1: ναι.
2: Τώρα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα πώ το λε.
2: Από σε πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό και τα παράτησε κιόλα. Έβγαλε τα μαρτωλά σου μάτια.
1: Το μέχρι τώρα ακούγονται.
2: Το 2005.
1: Έτσι, ναι, που παίζουν μέχρι τώρα. Έτσι. Είναι απίστευτο αυτό, το ξέρω.
2: Σταμάτησε γιατί δεν πούσα. Δεν ένιωθα καλά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Απίστευτο, εντάξει. Από τα μαρτωλά σου μάτια το 2005 το λε και να φανταστώ και τώρα και στο μαγαζί. Είναι. Αυτό που λέμε η σφραγίδα επιστοποίηση σου.
2: Είναι ένα τραγούδι. Εντάξει, είναι. Τώρα πλέον είναι πολλά τα τραγούδια.
1: Τώρα έχεις πρίκα.
2: Τώρα είναι πλέον πολλά.
1: Έχεις πρίκα.
0: Ναι. Είναι πολλά τραγούδια. Είναι πολλές οι μαγικές μουσικές στιγμές που έχουμε ζήσει με τον Θοδωρή Φέρη. Φυσικά χρειάζεται μέτρο και ισορροπία σε όλα στη ζωή και φυσικά και ανθρώπους να έχουμε γύρω μας και ειδικούς για να μας βοηθούν να συνειδητοποιούμε και να διαχειριζόμαστε διάφορες καταστάσεις. Πολλά ακόμη είπε ο Θοδωρής Φέρης στην αποκαλυπτική αυτή συνέντευξη και εσύ τα μαθαίνεις όλα με ένα κλικ. Στο προφίλ μας, στο Spotify, στο YouTube αλλά και στο κοσμοράδιο.gr για να ακούσεις ολοκληρωμένη τη συνέντευξη αυτή.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη στον αερολιμένα της πόλης 34χρονος που εκκρεμούσαν εις βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθησαν 6 μέλη της πύρας που έκλεβε μετασχηματιστές και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό από αεολικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Εύβοια και Αττική αξίας άνω των 110.000 ευρώ. Ρωσία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διελιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Μιέν. Κατμαντού. Εντοπίστηκε και νοσηλεύεται ο 52χρονος οδηγός αναρρίχησης που εγκλωβίστηκε και επιβίωσε για 6 ημέρες σε πλαγιές του Έβερεστ. Τένις Ρολάν Γκαρός. Η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας με 2-0 την Μάγκη Κφαλίνσκα στο τελικό της διοργάνωσης. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας. Έτσι μελωδικά, ρομαντικά ξεκινάμε το δικό μας απόγευμα Σαββάτου στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πόσοι είστε, τι μου κάνετε, γέλατε να τα πούμε όλα μέσα από το Viber στο 6982-951-951 για ευχές, αφιερώσεις, νέα και φυσικά και τηλεφωνήματα έκπληξη που γίνονται Δευτέρα με Παρασκευή στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο 8 με 12 το πρωί. Γιατί εμείς έτσι από τώρα προετοιμαζόμαστε. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης όπου έχουμε μικροκαθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας, στο ύψος της Χαλάστας. Χρειάζεται προσοχή, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά της πόλης, στο ύψος της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη πόλη, κινούμαστε άνετα, πάντα με ασφάλεια και στην αερογέφυρα Σταυρόπολης κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Και αυτό ήταν. Φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Αχ, και τι σου φέρνω. Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Πάει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

και Πέγγιζίνα στο 95,1 και συνεχίζουμε με αγαπημένα superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας. Ανακοινώθηκε λοιπόν η λίστα με αγαπημένα 8 φρούτα και λαχανικά που πρέπει οπωσδήποτε να εντάξω. Μη σου πω κάποια υπάρχουν ήδη, αλλά εγώ θα αναφέρω δύο ενδεικτικά. Αγαπημένα κεράσια, έτσι όρημα, είναι πλούσια σε κάλιο, βιταμίνη, σε θρεπτικές ουσίες που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου, αλλά και σε αντεξιδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες. Ακόμη ντομάτες, αγαπημένη υγιεινή κόκκινη απόλαυση, μας βοηθάει και με την ενυδάτωση, καθώς περιέχουν, έχω να σου πω, 95% νερό. Πολύ περισσότερο από ότι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Ανακάλυψε τα υπόλοιπα με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Ντομάτες, αγαπημένη υγιεινή κόκκινη απόλαυση, μας βοηθάει και με την ενυδάτωση, καθώς περιέχουν, έχω να σου πω, 95% νερό. Πολύ περισσότερο από ότι ένας ανθρώπινος οργανισμός.

0: ζητήσαμε να μας ορίσετε την καυτή βραδιά, έτσι όπως εσείς την εννοείτε, για την ώρα.
1: Είπαμε, εγώ PlayStation, πίτσα και μπάλα μετά, να έχει μουντιάλ, ας πούμε.
2: Εδώ ένας ακροατής λέει στην ακρογελιά με πανσέλινο, καλή παρέα και σουβλάκια με μπύρες.
0: Νόμιζα ότι είμαι πανσέτα, έτσι που είπατε πανσέτα.
3: Πανσέτα να είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Πίτσα με hot chili, λέει η Θεοδοσία, και το λάστιχο με το νερό από δίπλα.
0: Πολύ hot.
2: Ενώ όμως λέει καυτή νύχτα είναι να έχει καύσωνα και να έχει χαλάσει το κλιματιστικό.
0: Παιδιά, καταλάβετε ότι κανείς δεν έχει πάει στο άλλο.
1: Κανένας δεν κάνει εκδοχή. Γενικά στη Θεσσαλονίκη δεν αυτόνε.
3: Πολύ κυριολεκτικά το πήρατε το καυτό. Καυτό είδαμε, όχι καυτερό.
1: Πολλά νεύρα στην πόλη. Πολλά.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
6: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κρυώνεις.
0: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
0: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
0: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
0: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
0: Τηλέφωνο 23730 24557
7: και στο 6972 693038.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
10: Στέλλα Καλή.
4: Τίτλος.
10: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: το βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένος, τον απολαμβάνουμε ραδιοφωνικά, αλλά φυσικά και από κοντά αυτό να απολαύσουμε. 5-18 Ιουνίου στο γήπεδο Πόλωνα Καλαμαριάς και με ένα κλικ μέσα από το κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από τα social media μας. Βλέπεις όλες τις συναυλίες αναλυτικά το πρόγραμμα από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Ανακαλύπτεις όμως και μέσα από τα story το Love Battle της ημέρας. Για δες λοιπόν ποιο είναι, βρες τη δική σου απάντηση και στις 8 παρατέταρτο έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας. Συνεχίζουμε λοιπόν με 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 59%. Είμαστε πάρα πολύ καλά έτσι, γιατί που και που, όπως λέει και η φίλη Κυριακή, βγαίνει και ένα αεράκι έτσι και μας δροσίζει. Κύρδη και ο Νίκος απέργης να μας δροσίσει με αυτά τα χίλια. Παίζει δυνατά. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Για δυναμωσέ το.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούστε τα νέο τραγούδι από Αναστασία. Σπάσε τα Tour 2026. Το κορίτσι μας έρχεται στις 15 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους για μια δωρεάν συναυλία να τραπολαύσουμε όλοι με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Φυσικά τρέχει και διαγωνισμός στο προφίλ μας στο Κοσμοράδιο 100.951 που γίνεται κλήρωση για να γνωρίσεις και εσύ από κοντά το αγαπημένο μας κορίτσι λίγο πριν τη μεγάλη τη συναυλία και να ξέρεις ότι μετά θα παρακολουθείς και τη συναυλία από VIP area. Εντάξει. Τι καλύτερο. Κάνεις μπαίνεις λοιπόν στο προφίλ μας, κάνεις like στο post, follow στο Κοσμοράδιο και σχόλιο με το ονοματεπώνυμό σου και tag τον αγαπημένο σου φίλο για να απολαύσετε παρέα την εμπειρία αυτή. Καλή επιτυχία σε όλους, μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις τα βήματα σωστά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μαζό, Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις και το τραγούδι αυτό θα απολαύσεις live στη μοναδική συναυλία που θα δώσεις στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη 10 Ιουνίου στην προβλήτα Β2 του λιμανιού της πόλης μας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Θα περάσει με γκεστ εμφάνιση και ο Τρανός και δύο οι τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε με τον αγαπημένο σας άνθρωπο τη μοναδική αυτή συναυλία. Ήρθε η στιγμή να πάρεις και εσύ μέρος στο διαγωνισμό αυτό. Φυσικά τρέχει και αντίστοιχος στο προφίλ μας στο Instagram, αλλά και αμέσως τώρα στέλνοντας το όνομα τεπώνυμό σου και τον τίτλο του αγαπημένου σου τραγουδιού του Γιώργου Μαζονάκη στο Viber στο 6982-951-951. Καλή τύχη σε όλους!
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ παρέσυρε 24χρονη στην οδό Κομνηνών του Ωραιοκάστρου. Νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι. Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε 41χρονο καθομολογία ανδράστη τη γυναικοκτονία τη 39χρονη Βασιλική. Ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τι 15 Ιουνίου η διορία καθαρισμού και δήλωσή του στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Γαλλία. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση τη ορού του 11χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή. Συνελήφθη ω ύποπτο 41χρονο άνδρα. Volley European Golden League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με την ομάδα της Λιθουανίας. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μια ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κρασί δυνατά σου σε 105,1. Αναβίση και Αιγαίο. Αναστασία Βασιλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Ο Νέαρ, μα τι ωραία που είμαστε παρέα. Όλα τα λέμε και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όπου μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας, πριν από τα διόδια των Μαργάρων, καθώς επίσης και στην ίδια την πόλη. Προσέχουμε αρκετά Αγίου Δημητρίου στα φανάρια στο ύψος της Ρωμαϊκής Αγοράς, καθώς επίσης και προς τα δυτικά στην Νέο Γέφυρα Σταυροπόλης. Τώρα στα ανατολικά κάποιες μικροκαθυστερήσεις επί της Κωνσταντίνου Καραμαλής, στο ύψος της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Και έρθει η στιγμή να ξεκινήσουμε δυναμικά με αγαπημένα τραγούδια και καλλιτέχνες. Δέσποινα Μανδύ, Πέτρος Γιακοβίδης, Έλλη Κοκκίνου, έρχονται μόνο για σένα. Τώρα όμως έρχεται έτσι μια δροσιά καλοκαιριού. Ναι, δεν είναι άλλες από τις μέλισσες. Γιατί όλα αρχίζουν και μοιάζουν σαν καλοκαίρι. Για δύναμο σε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Και πριν από λίγο, απολαύσαμε Πέτριο Κοβίδη. Απόψε θέλω, αφιερωμένο στην Κατερίνα και την παρέα της, την Ειρήνη, τον Χρήστο και τη Μαρίζα. Τα παιδιά μας απολαμβάνουν από τη Γερμανία. Πολλά φιλιά, να περνάτε φανταστικά. Και με Κοσμοράδιο 95,1 ξέρετε πάντα πως είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Κοσμοράδιο.gr και μέσα από την εφαρμογή για να μας ακούσει οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Συνεχίζουμε λοιπόν με σταθερή θερμοκρασία. Αυτό πραγματικά και είναι σοκ. Παραμένουμε στους 27 βαθμούς, η υγρασία στο 63%. Ένα πάρα πολύ ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα, έτσι με ένα αεράκι. Αναμένουμε και την Δύση αργότερα παρέα με τον Φίλιππο Χαραλαμπίδη. Υπέροχα, υπέροχα σου λέω. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω Νατάσα Θεοδωρίδου και Πάνο Κιάμανο. Ακολουθούν και τα 5 δημοφιλέστερα της εβδομάδας. Για να ανακαλύψουμε ποιο βρίσκεται στην πρώτη θέση. 95 και 1
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παλεύει ο κόσμος εκεί πέρα να βάλει μαλλιά, να βάλει περούχες, να βάλει ας πούμε οτιδήποτε να μην φαίνεται φαλακρός. Κι όμως έρχεται αυτή η ανατρεπτική έρευνα που λέει ότι το 84% έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, 84% περισσότερο οι φαλακροί να βρούνε πολύ ωραία γυναίκα.
3: Κοίταξε τώρα το διαμορφώνεστε. Ναι. Καταρχάς να πούμε καθαρά το ποσοστό. 84%.
4: Καλά το είπες.
3: Υψηλότερο ποσοστό να βρούνε και όμορφοι. Εντάξει, ο καθένας την ομορφιά, παιδιά είναι υποκειμενική, ξέρετε. Αλλά και να τους νοιάζεται
4: πραγματικά
3: η κοπέλα, η σύντροφος που θέλουν.
4: Ναι.
3: Οι φαλακροί άντρες.
2: Να τους πιάνε την φαλακρίτσα τους, να τους κάνουν. Να την τρίβουν λιγάκι.
3: Τι κάνουν έτσι, ρε εσύ.
2: Αν τη γυαλίσεις, μοιρά το κάνει.
3: Δεν ξέρω τι θα
4: βάλει. Καλή παρκητίνη. Σε τα καλά σου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κρυώνεις,
6: ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
6: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
6: Φουτζίτσου,
5: Μιντέα,
6: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 23730 24557
5: και στο 69 62 69 30 38.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κόσμο Ραδιο 95,1 αγαπημένα Τάσα Θοδωρίδου. Αναμένεται να έρθει και στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 25 Ιουλίου. Και φυσικά εσύ απολαμβάνεις όλο το πρόγραμμα αναλυτικά με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα από Instagram, TikTok, Facebook. Έχει ανέβει παντού για να είσαι πάντα ενημερωμένος. Φυσικά, τρεις εξέλιξη είναι και ο διαγωνισμός μας για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στις 10 Ιουνίου στην Προβλήτα Β2 του λιμανιού της πόλης. 8 η ώρα το βράδυ στέλνεις τίτλο από αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber στο 698-2951-951. Σε λίγο θα ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός αυτός και φυσικά μην ξεχνάς, σε πολύ λίγο έρχεται η απάντηση της παρέας στο σημερινό Love Battle που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram.

0: του πει.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί, παιδιά, στον έρωτα δεν χρειάζεται να ανησυχείς όταν είναι τα αισθήματα αμοιβαία και κανένας απολύτως λόγος το να τρελαινόμαστε. Πάμε όμως τώρα σε κάτι άλλο που ίσως χρειάζεται να τρελαθούμε. Γιατί, παιδιά, σε μία ταινία, όταν την παρακολουθούμε, ειδικά και σε κινηματογράφο, η ώρα αυτή είναι ιερή. Το Love Battle, λοιπόν, τη ημέρα ήρθε η στιγμή να λυθεί. Το βρίξει μέσα από τα story μας στο Instagram, κοσμοράδιο@951. Και το σημερινό, λοιπόν, αφορά ότι βγαίνουμε για πρώτο ραντεβού σε θερινό και συνεχώς, λοιπόν, μιλάει το ραντεβού μας. Συνεχώς όμως, τι κάνουμε? Αλλάζουμε θέση ή μας αρέσει και εμάς? Γιατί βρήκε εμείς την ότι βρίσκουμε κάπως, μιλάμε. Τι θα έκανες εσύ, Φίλιππε?
2: Λοιπόν, εγώ ψήφισα ότι θα μιλήσω κι εγώ. Αλλά ναι, τώρα εγώ όμως τη σκέφτηκα. Επειδή είναι και το πρώτο ραντεβού, ή άντε και δεύτερο και τρίτο, να ζήσουμε έτσι λίγο μια τρέλα. Δηλαδή, ναι, με να μιλήσουμε, να χάνουμε όμως κάποιες σκηνές από την ταινία και ίσως να μας κάνουν και μια παρατήρηση. Και τι θα γίνει μετά? Να σηκωθούμε και να φύγουμε. Να τρέξουμε από το σινεμά και απλά να το ζήσουμε. Έτσι.
1: Μάλιστα. Θα έχεις και κάποια κάμερα μαζί σου, θα γίνεις και κάποια ταινία στο μεταξύ. Γιατί θα...
2: πολύ κινηματογραφικό, όντως. Πολύ λάνθιμος. Είμαι ο νέος, λογικά.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 60% ψήφισε ότι αλλάζει θέση και εγώ μαζί τους. Γιατί, βρε παιδιά, μπορεί να είναι κάποιο σημαντικό και κομβικό σημείο στην εξέλιξη της πλοκής.
2: Αντικειμενικά τώρα και να μιλήσουμε σοβαρά, και εγώ θα άλλαζα θέση.
1: Ναι. Ενώ μόλις το 40% δεν τους ενοχλεί καθόλου. Ίσα-ίσα συμβάλλουν και αυτοί στη
2: συζήτηση. Σκέφτηκαν μάλλον αυτό που σκέφτηκα και εγώ, το σενάριο αυτό. Επιστημονική φαντασία.
1: Αν λοιπόν και εσύ δεν έχει βρει ακόμη το Love Battle, ήρθε η στιγμή μέσα από τα story μας στο Instagram και φεύγουμε τώρα. Πάμε σε ένα μουσικό ταξίδι με Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα. Παίζει δυνατά όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Απόλαυσε το.
3: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται, γιατί κάποια πράγματα είναι ζητήματα καρδιάς και δεν φεύγουν εύκολα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Αχ, και ξέρεις, συνεχίζουμε παρέα κόσμο συντονισμένη, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται Φίλιππος Χαραλαμπίδης με την καλύτερη διάθεση, το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Αναμένουμε και τη δύση του ηλίου πια. Αχ, αυτές οι ειδήσεις είναι φανταστικές. Κάθε μέρα και μία μοναδική με υπέροχα χρώματα του ουρανού. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο, Κυριακή, στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
5: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
4: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
5: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Έρχεται το Hobby Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
7: Πληροφορίες στο hobbyfestival.gr.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 4 μέλη συμμορία συνελήφθησαν σε Τούμπα, Ωραιόκαστρο, Δενδροπόταμο και Νεοχορούδα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των 2 κοινών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ρωσία. Υπό έλεγχο τα ειδική φωτιά που ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Μιέν. Μουντιάλ 2026. 14 μέλη στελέχη και αξιωματούχοι της Ιρανικής Αποστολής φέρονται να μην έχουν ακόμη λάβει βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Volley European Golden League. Η εθνική ομάδα ανδρών κέρδισε με 3-0 σετ την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Λιακάδα και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 64%. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υπέροχος, μοναδικός, Θοδωρής Φέρης, είπες. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει η σημερινή μας εκπομπή, που αλλού εδώ σε κάστο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούνιος και μπήκε έτσι ωραίος, ευχάριστος, άκρος καλοκαιρινός. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδη, Σαββατόβραδο 8 με 10. Και έχω και ευχάριστα νέα για τη φίλη μου οδηγεί αυτή τη στιγμή που είστε στο αυτοκίνητό σας και πηγαίνετε, δεν ξέρω, στο κέντρο της πόλης, ανατολικά, δυτικά, προς Χαλκιδική που είστε και μας ακούτε στην ίδια συχνότητα στο 951, δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση, ούτε καν στον περιφερειακό. Οπότε, σε πάρα πολύ λίγο φέρνω και σούπερ διαγωνισμό, έρχονται στη μουσική μας παρέα Μιχάλη Χατζηγιάννης, η Κατερίνα Λιόλιου, το Ραμός, η Απόλυτη, Άννα Βύση, από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Τρένο. Ανεβάστε την ένταση και καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95 και

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Είναι η επικοινωνία αυτή που έχουμε μέσω του Viber 6982-951-951. Αφιερώσεις, φωτογραφίες, πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Όλα μα όλα είναι καλοδεχούμενα. Και σας φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Εδώ φυσικά στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχω ερώτημα. Οπα. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό των οδηγών λεωφορείων?
3: Οδηγών λεωφορείων.
4: Μπας, όχι, λέω.
2: Έλα. Κοντά είσαι, Μιράντα.
4: Από τον μπας.
2: Α, ναι. Μπαστίτσιο.
4: Μπαστίτσιο. Δεν τα βρίσκω ποτέ όμως.
2: Κοντά είσαι όμως πάντα, έτσι. Εγώ όταν πήγα παιδιά στο Παρίσι, κατευθείαν με έδιωξαν. Γιατί ήμουν.
4: Ήσουν πάλι.
2: Παρίσακτο.
4: Σε κατάλαβα με τη μία,
2: με τη μία.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
6: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Ριζόρ. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
6: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Λογαριασμό σου έταξα και λογαριασμό ακούσαμε. Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και ήταν εδώ στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ναι, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει, παιδιά. Όμως η Μιντέα είναι εδώ για να μας χαρίσει την ιδανική δροσιά. Με προηγμένη τεχνολογία Inventor και τον έξυπνο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster, εξοικονομούμε ενέργεια έως και 40%. Έτσι, απολαμβάνοντας απόλυτη άνεση στο σπίτι. Αλλά και με την εφαρμογή Μιντέα Smart Home, ελέγχουμε το κλιματιστικό από όπου και αν βρισκόμαστε. Οπότε, Μιντέα αισθάνεσαι σπίτι και επιπλέον, τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθεται από την FG Europe ΑΕ, όμιλο Σφυδάκη. Αυτά εγώ τώρα σου είπα και μπες και να τα δεις. Και εμείς συνεχίζουμε. Αντώνης Ρέμος. Αδιάβαστα μηνύματα. Παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1.

γυρίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Είναι ο ψυχολόγος μας Νίκος Οικονομόπουλος στο ολοκένουργιο του τραγούδι με λίγα λόγια στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν πάτε στο προφίλ μας στο Instagram και στο Facebook και δείτε το story που ανέβασα, με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος Οικονομόπουλος για να μου πει να του παίξω αυτό το τραγούδι. Βέβαια αυτό θα γινόταν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν ή απλά στη φαντασία μου. Γιατί το ίδιο έγινε και με την Κατερίνα Λιώγη και το Δωριφέρι που ακούσαμε πολύ πιο πριν. Και επειδή από επιτυχία θα σε πάω τώρα και την Γαρμπή, υποσυνείδητο παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με Peggy Zina και Ματώνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Τις καλησπέρες μου να δώσω στη Σταυρούλα που μου έστειλε μια τέλεια φωτογραφία με ένα ωραίο έτσι πορτοκαλί έντονο λιοβασίλεμα από τους νέους επιβάτες και το ζήλεψα μα πάρα πολύ. Φυσικά τις καλησπέρες μου που παρτάρουν εκεί στην Νότιο Γαλλία και μας στέλνουν τα φιλιά τους και αντίστοιχα εμείς τα δικά μας στον Σάκη, τη Μαρία, την Ντενή και τον Μάικ. Παιδιά, να περνάτε υπέροχα και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο σημείο του πλανήτη, μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 951 και κατεβάστε εντελώς δωρεάν για iOS και Android. Τώρα θα δώσουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης για τους φίλους μας οδηγούς να δούμε πού έχει άραγε κίνηση και αν έχει, και φέρνουν και σούπερ δώρο. Οπότε μένετε εδώ στους 95 και 1.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ παρέσυρε 24χρονη στην οδό Κομνηνών του Ωραιοκάστρου. Νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι. Ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου η διόρια καθαρισμού και δήλωσής τους στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Τουρκία. Συνελήφθη ο πατέρας που κρατούσε την τρίχρονη κόρη του έξω από το παράθυρο μετά από διαπληκτισμό με την σύζυγό του. Νίγηρας. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έλλειψη νερού στην έρημο Σαχάρα, εγκλωβισμένοι σε φορτηγό που παρουσίασε βλάβη. Τένις Ρολάν Γκαρός. Η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας με 2-0 την Μάγκη Χφαλίνσκα στον τελικό της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα. Χρήστος Μάστορας με τον τραγούδι Μαργαρίτα. Μας άρεσε πάρα πολύ εδώ στο Κοσμοράδι 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Σαββατόβραδο η παρέα σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Έχω πάρα πολύ ευχάριστα νέα για τους φίλους μας οδηγούς. Δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση και αυτή την ώρα, ούτε καν και στον περιφερειακό, αλλά και στην Χαλκιδική. Σαν θα το λέω συνέχεια, που μας παίρνετε και στην ίδια συγνότητα στους 9, 5 και 1, έτσι για να ενημερώνεστε για την κίνηση, αλλά και να ακούτε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Φέρνω και διπλές προσκλήσεις σε πάρα πολύ για το Hopi Festival. Τώρα όμως, στην πυρά, δεν το λέω εγώ, το λέει απόλυτη. Αναβίση, παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: στη ζωή.
1: Άκρος ερωτικός, ολοκαινούριος Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Πάντα εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Να δώσω μια τεράστια έτσι καλησπέρα στους φίλους μου που έχουν έτσι συγκεντρωθεί στο μπαλκόνι εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχουν πάρει και πίτσα και κρασάκι και ακούνε και Κοσμοράδιο. Φυσικά στην Στέλλα, τον Θανάση, τον Κώστα και την Έφη. Καλή όρεξη να πω και να περάσετε μοναδικά, μαγικά, έτσι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Τώρα, εγώ να σου δώσω και το δώρο μου, το σημερινό. Διπλές προσκλήσεις για το Hopi Festival που θα γίνει 14 του Ιούνιου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια γιορτή, έτσι ένα φεστιβάλ που είναι για παιχνίδι, δημιουργικότητα και διασκέδαση τόσο για τα παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια. Πάρε το κινητό σου στο Viber μας 6982-951-951. Πληκτρολόγησε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη φεστιβάλ και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Περιμένω πώς και πώς να τοποθετηθεί στο μετρό και πιάνω.
4: Στο μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα που έχει τοποθετηθεί, παιδιά, με απόλυτη επιτυχία, όπως έχουμε δει και στο εξωτερικό. Κάθισαν πολλοί έτσι ντελιβεράδες, χτίστες, ελαιοχρωματιστές και καλά κάνουν. Που έχουν γνώσεις του πιάνου και παίζουν και γίνονται viral.
3: Και εγώ θα παίξω το Happy Birthday, αυτό το ξέρω να το παίζω στο πιάνο.
5: Μάνα, εγώ ξέρω το καροτσέρι.
3: Ωραία.
5: Θες να κάνω μια μήνυση στην απλή.
4: Με το ένα δάχτυλο, μάνο, τι. Και καλά κάνουν που έχουν γνώσεις του πιάνο και παίζουν και γίνονται viral.
3: Και εγώ θα παίξω το Happy Birthday, αυτό το ξέρω να το παίζω στο πιάνο.
5: Μάνα, εγώ ξέρω το καροτσέρι.
3: Ωραία.
5: Θες να πάω να κάνω μια μήνυση στην απλή.

0: θα είναι κι αυτό.
1: Όχι, κανονικό ήτανε.
0: Όχι. Παιδιά, όντως ακούστηκε ότι θα μπει και εδώ πιάνο όταν ανοίξει το μετρό.
2: Αυτό δεν έχουμε μετρό τώρα για τρεις εβδομαδούλες. Δεν είναι κάτι.
1: Θα έχουμε πιάνο όμως.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος:
7: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: ξανά.
1: Όνειρο θα είναι ξανά και Θοδωρής Φέρης. Τον απολαύσαμε εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο οποίος ήρθε μέσα στην εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στον Τάσο Ριζόπουλο. Τάσο στη μουσική καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα. Και έδωσε μια άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη. Όπου είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε ακόμα και για την προσωπική του ζωή και αν την προστατεύει. Και λέω να πάμε να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα και να έρθουμε να το σχολιάσουμε.
2: Την προσωπική ζωή πώς την προφυλάσσει τόσα χρόνια και δεν έχουμε δει φωτογραφίες, δεν έχουμε μάθει κάτι για σένα. Σπάνια και περιστασιακά και τα περισσότερα μπορεί να μην ευσταθούν κιόλας.
3: Ναι, άμα θες να την προστατεύσεις την προσωπική ζωή, νομίζω ότι μπορείς εύκολα. Mm-hmm. Άμα θες να μην την προστατεύσεις, μπορείς εύκολα.
2: Μπορείς να το βγάλεις.
3: Δεν νομίζω ότι με κυνηγάνε παπαράτσι στον δρόμο να δούμε που είναι. Δεν είμαι ο Ρουβάς. Κατάλαβες ο.
2: Ναι.
3: Άξι. Άμα θέλω να την προστατεύσω, είναι εύκολο για μένα.
2: Αν δεν ξέρω, είσαι ελεύθερος λογικά.
3: Ναι,
2: το
3: ναι.
2: Έχω μάθει.
3: Πάντα.
2: Η τελευταία σχέση έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
3: Να τα μας.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω αλλού να εστιάσω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όταν είσαι ελεύθερος, κινείσαι και πιο άνετα. Όταν έχεις μια σχέση, είσαι πιο εγκλωβισμένος.
3: Όχι.
2: Περιορίζεις, ας πούμε, τις εξόδους σου, τις εμφανίσεις σου, κάπου που μπορεί να έχει πολύ κόσμο.
3: Τα ίδια κάνω.
2: Τα ίδια κάνεις, έτσι. Εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σου και ο τρόπος ζωής σου.
3: Α, φύγαμε τη σχέση τώρα.
2: Όχι, και αν υπάρχει σχέση.
3: Πάντα κάνω σχεδόν τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι, δεν αλλάζει κάτι.
3: Ούτε βγαίνω πολύ συχνά, είτε είμαι ελεύθερος, είτε με σχέση. Δεν βγαίνω τόσο συχνά. Εντάξει.
2: Δεν σου αρέσει το έξω ή επειδή δουλεύεις θέλεις να αποφορτίζεσαι?
3: Όχι, δεν είναι στις...
2: Είναι ίδιο συγκρασίως τέτοια.
3: Στις συνήθειές μου βγαίνω, ρε παιδί μου, αλλά όχι σε συνέχεια κάθε εβδομάδα.
1: Α, κορίτσια, να τη είδηση βγήκε. Θοδωρής Φέρης είναι ελεύθερος. Για πάρτε λίγο έτσι φορά τα μέτρα σας και κυνηγήστε τον, γιατί όχι, μια χαρά. Τη βγάλαμε την είδηση, μια χαρά και ολόκληρη τη συνέντευξη με εικόνα και ήχο μπορείτε να τη δείτε στο κανάλι μας, στο YouTube. Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς συνεχίζουμε. Έρχεται με το φορτηγό της η Νατάσα Δωρίδου και παίζει δυνατά στους 9.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Και τρέχει σούπερ διαγωνισμό στο Instagram προφίλ μας, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Έχει να κάνει με το Splash Festival που θα γίνει Δευτέρα 15 Ιουνίου με την Αναστασία. Και έχεις τη δυνατότητα να την συναντήσεις και να τη γνωρίσεις. Και φυσικά μετά να την παρακολουθήσεις από την VIP area. Οπότε πας στο προφίλ μας στο Instagram, βρίσκεις τη δημοσίευση, κάνεις like, follow, σχόλια, όλα αυτά τα οποία αναγράφονται στη λεζάντα μας. Καλή επιτυχία και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Νίκος Κονομόπουλος, μη φύγεις τώρα. Παίζει δυνατά στους 9, 5,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρομαντικά.
1: Ντουέτο φωτιά, Νίνο, Τζόζεφιν, τι κάνεις, πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Και αυτή ήταν η επιλογή μου για το σημερινό κλείσιμο στο Κοσμοράδιο 95,1 και το Σαββατόβραδό μας. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο, όπου θα είμαι εδώ και θα πάρω παρουσίες. Κανονίστε. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί αμέσως τώρα έρχεται και ξεκινάει το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου. Τρίωρο non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση και λίγο αργότερα 1-3 in the mix με Αντώνη Δημητριάδη. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε καταπληκτικά. Φυσικά να προσέχετε και να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας όμορφο βράδυ.
0: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
0: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 34χρονος στον αερολιμένα της πόλης που εκκρεμούσαν εις βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη οπλοφορία και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής. Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 2 αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Σαχμάρ, προκαλώντας υλικές ζημιές. Εντοπίστηκε και νοσηλεύεται ο 52χρονος οδηγός αναρρίχησης που εγκλωβίστηκε και επιβίωσε για 6 ημέρες σε πλαγιές του Everest. Volley European Golden League. Η εθνική ομάδα ανδρών κέρδισε με 3-0 σετ την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα γραπτό στα Χανιά, στο ΕΠΑΛ, την Τρίτη, ακυρώθηκε. Είχε σκονάκια στα χέρια του.
2: Α, μάλιστα.
1: Τα είχε γράψει έτσι.
2: Εγώ το καταλαβαίνω. Εσείς δεν κάνατε δηλαδή σκονάκια?
1: Στις Πανελλαδικές όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Ξέρεις τι, για ασφάλεια νομίζω, δεν θυμάμαι τι. Ήταν ένας τύπος μαθηματικών, κάτι πρέπει να είχα γράψει. Αλλά ίσα που το έγραψα, μετά το σβήσα. Το γράψα στο θρανείο πριν αρχίσει. Και λέω, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ, γιατί είχα άγχος και λέω, θα προδοθώ, θα καταλάβουν ότι κάτι έχω πάνω μου.
2: Είχα μαζί μου όλες τις μεταφράσεις από τα λατινικά.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Αυτό θα σου πω μόνο.
3: Σε σκονάκι.
2: Σε σκονάκια πολλά. Τελειά, ήταν 20 κείμενα.
1: Αυτή η σμίκρινση που κάναν τότε ισχύει ακόμα, λέτε? Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν, ναι.
2: Φαντάζομαι. Τώρα είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις και μόνος σου.
1: Αυτό τυπάδικα. Εσύ που τα είχες όλα στα ρούχα σου μέσα στην
2: κουβέντα. Μοιρασμένα.
1: Διπλωμένα μέσα στο εσωτερικό.
2: Φορούσα από κάμισο με πολλές τσέπες. Είχα στα τζιν.
3: Έκανε δίπλα η κοιλιά και το έβαζε ανάμεσα.
2: Τότε έκανε πολλά σαν το ανθρωπάκι εκείνο από τα ελαστικά. Τώρα είναι μία ενιαία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποτέ.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: χαλκούσεις non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: όσα έκανε.
1: Εκεί.
2: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 92,6.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πού πήγες τις πρώτες σου διακοπές αφού τελείωσε το σχολείο, Αναστασία?
2: Η φιλομένη μας πάει κάπου πίσω. 1998, λέει Σαντορίνη. Άλλες εποχές.
1: Καλέλης να είμαστε μαζί το 98, παιδό.
3: Όχι. Πιο μετά, Μιράντα.
4: Ποια είναι το 2008,
2: παιδί. Ενώ η Αλέκα ήταν στην Περαία, μαντέψτε. Σε σπίτι της θείας της, της φίλης της, και ήταν φανταστικά.
1: Ωραία.
3: Αφού περάσουν καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Παρέα κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά, τώρα, το μέρος.
1: Όντως.
3: Βέβαια, εντάξει, μου δώσει και εμένα μια σουίτα στις Μαλδίβες, ας πούμε, με ιδιωτική πισίνα κτλ. Και μόνος μου πάω, δεν έχω
1: πρόβλημα. Καλά, εσύ αν είχες μια θεία που σου αφήνει το σπίτι, το διαμέρισμα.
3: Θα το πουλούσα και θα πήγαινα στις Μαλδίβες να πάρω ένα.
1: Σιγάρι κι εσύ. Αμέσως. Άλλο, Αναστασία.
2: Ενώ Άκη ήταν στη λαχαναγορά για δουλειά.
1: Αχ, βρεά. Ναι, αλλά έβγαλες χρήματα. Και την επόμενη χρονιά πήγες διακοπές.
3: Επένδυσε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Καλή.
0: Τίτλος:
5: Υπεύθυνοι είμαστε.

μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Ακόμ.
1: Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη.
2: Μετά την άλλη.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου

ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος:
4: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο
2: Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη.

0: νιώθω αληθή.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.